0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση, να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο, να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου, σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
2: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.

μαζί στο δεύτερο πρόγραμμα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός σύλλογος κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
2: Κόκαλα.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε, μου λες δε μου φτάνει.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

με θυμηθείς. Όταν πια θα δεις πόσο σ' αγαπώ, θα με θυμηθείς, θα με θυμηθείς.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο Σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
2: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιπαλλοντική Ομοσπονδία.

σου παράθυρο. Κι αν τ' άφηνες θα ανοίγαν μια ρογμή από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή.

σβησμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα εσύ σωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν, διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή. Μας περιμένουν άδειες μέρες, ραγισμένοι ουρανοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από πληγή σε πληγή. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ'

0: Μείνε εδώ, στο δεύτερο.
1: Είμαι φτωχός, κουρασμένος, σκυφτός, ανθρωπάκος.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Τηλεφωνεί στο δημόσιο για ένα δέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
3: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
4: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη Φιλοζωική.
3: Δεν έχουμε λεφτά.
4: Δεν έχουμε αμάξι.
3: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος, πάρτε την άλλη εβδομάδα.
4: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
2: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
2: Τη ζωή σου για ένα. Δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασέ τη με μία πετσέτα και απομάκρυνέ τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, μοιάζομαι.
2: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
2: Δεν είσαι μόνη.
3: Δεν είσαι μόνη.
2: Δεν είσαι μόνος.
3: Δεν είσαι μόνος.
2: Είμαστε δίπλα σου.
3: Είμαστε δίπλα σου.
2: Δεν σε καθορίζει. Δεν σε κρατάει πίσω. Δεν σε σταματάει.
3: Σταματάει.
2: Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
2: Να δω πώς θα πάμε στις μαμάς το Σαββατοκύριακο. Σπίτι είναι αυτό. Το χειμώνα κρύο και υγρασία και το καλοκαίρι βράζει ο τόπος.
3: Γιατί οι λογαριασμοί του ηλεκτρικού, το πετρέλαιο, δεν τα σκέφτεται η μαμά. Εγώ τα λέω. Και όχι μόνο εγώ, και ο χρωματοπόλης μας. Τώρα που είναι καιρός, να στεγανώσει με Duro-Stick. Με το HydroStop PU. Το υβριδικό στεγανωτικό με τα πολλά χρόνια εγγύηση και να ξενιάσει.
2: Πού να τρέχει τώρα, δεν τη λυπάσαι.
3: Σιγά το τρέξιμο. Θα τη προτείνει και ο χρωματοπόλης ένα καλό μάστορα. Και σώθηκε.
4: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
3: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
6: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνή, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103.

Ένας γάτος μαύρος πονηρός, κάθε που εβράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο

πως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με αισθήματα γεμάτος.

μάτια κάπως παίξανε στη στούκα κι ας τον ήχο. Αν μια κόρη έχετε, κρατήστε την

0: το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103.

0: πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
2: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
1: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
2: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
1: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
1: Ψαραδέλης.
3: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
5: Η γη αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλασοντ.gr.
6: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά, αθόρυβα. LG. Life's good.
7: Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
8: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
9: Θέλω να βοηθήσω.
10: Θέλω να βοηθήσω και εγώ.
11: Και εγώ θέλω να βοηθήσω.
12: Κέντρο, δηλώνω, έλαξη, πυροφύλαξη.
13: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
14: Έλλειψη, μεταβαίνουμε.
15: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

Αυτή η φράση Αύγουστο στην Αθήνα γυρίζει στο μυαλό μου συνέχεια. Την επόμενη εβδομάδα θα πούμε 15 Αύγουστο στην Αθήνα και θα είμαστε απολύτως μέσα 7 λεπτά και μετά τις 8. Είναι πρωινό Παρασκευή, είναι το 7ο του Αυγούστου, είναι το 219ο της χρονιάς. Παιδες, καλημέρα. Αρχίζουμε τα σ' αγαπώ τώρα, καταλάβατε.

Σ' αγαπώ και ας το ξέρω πως δεν θα μου βγει σε καλό. Υπάρχει και το άλλο το τραγούδι που λέει θα πάω και ας μου βγει και σε κακό. Γενικώς ό,τι ζούμε το κάνουμε τραγούδι. Ό,τι ζούμε το κάνουν ναι τραγούδι και το τραγουδάμε εμείς. Κάπως έτσι είναι η κατάσταση. 10 λεπτά και μετά τις 8 πρωινό Παρασκευής. Πιο ανέμελο, πιο λίγο αγχωτικό γιατί έρχονται ζεστούλες. Και σήμερα γιορτάζει ο Αστέριος και η Αστέρο και η Αστερία και ο Νικάνορας. Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα μπύρας και πίνω μπύρες, θα το πεις, δεν μπορεί να μην το πεις. Είναι η ημέρα μνήμης Ασσύριων μαρτύρων. Οι Ασσύριοι χριστιανοί που ως επιτοπλίστων κατοικούν σε Τουρκία, Ασσυρία και Ιράκ είναι αυτοί που έχουν υποστεί τα πάνδυνα μέσα στον 20ο αιώνα, τον που προηγήθηκε από σφαγές και γενοκτονίες μέχρι. Στην Κολομβία είναι εθνική γιορτή, σε ανάμνηση της μάχης του Μποϊακά, σε ανάμνηση της αποφασιστικής νίκης του Σιμών Μπολιβάρ επί των Ισπανών, που σήμαινε την ανεξαρτησία της Κολομβίας. Σιμών Μπολιβάρ, πολιτικός, στρατιωτικός, αυτός που οραματίστηκε την Ενωμένη Λατινική Αμερική. Στα νησιά Κιριμπάτι την ημέρα νεολαία, στα μάθαμε και τα νησιά Κιριμπάτι. Να σε καλά, Μουντιάλ. Αυτό είναι πιο εσωστρεφές, σ' αγαπώ.

Να βρούμε καιρό και για τα άλλα. Για να βρούμε καιρό και για τα άλλα. 2, 10, 60, 13, 168 και 169. Ο τρόπος να μιλάμε. Για να βρούμε καιρό και για τα άλλα τύπου γραπτά μηνύματα. Viber. Ο τρόπος Viber. Η πλατφόρμα, η εφαρμογή. Παραλείπτει στο δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Δύο λέξεις, δύο έμιση λέξη πρόγραμμα. Σπύρος Ιωαννίδης στον ήχο, Μαργαρίτα Μητυλινέου στο μικρόφωνο. Καλώς βρεθήκαμε. Η Βόλτα μόλις ξεκινάει στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Πάμε παρέα, πάμε μαζί μέχρι το ρολόι να δείξει 10.

ονόματα όμορφα γράφουν τα κορίτσια. Πριν πλαγιάσουνε, κλείνουν, κλειδώνουν τα κορίτσια. Στον καθρέφτη, στον καθρέφτη

Μας μοιάζει κάποιον γόη του σινεμά. Πόσο όμορφα, όμορφα βλέπεις τα κορίτσια. Πόσο άτυχα, άτυχα βλέπεις τα κορίτσια.

Λοιπόν, για να δούμε τι παίζει ψηλά στα ενημερωτικά site, τι βρίσκεται στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Προφανώς η αποτίμηση των πληγών σε Αττικό Βιωτία και σε Ρέθυμνο. Εδώ κοντά η καταστροφή γράφει 113.400 στρέμματα, κυρίως δασικής έκτασης. Γράφει σοβαρές ζημιές σε υποδομές στο Πορτογερμενό. Πολλές κατοικίες έχουν κρυθεί κόκκινες, πολλές κατοικίες έχουν κρυθεί κατεδαφιστές. Έχει ενδιαφέρον πόσο πολύ δούλεψε ο Εθνικός Μηχανισμός Προστασίας Ζώων και η Dogs Voice, που διαχειρίστηκαν σχεδόν 300 περιστατικά σε ζώα συντροφιά. Αφορούν ζώα συντροφιάς, αφορούν ζώα φάρμας, αφορούν ζώα άγρια ζωής. Τι άλλο παίζει ψηλά? Η νέα πλατφόρμα MyAgro, που είναι η νέα ψηφιακή πλατφόρμα της ΑΔΕ, στην οποία υποβάλλονται όλες οι δηλώσεις ως ΔΕ για το 26 και οι αιτήσεις για αγροτικές επιδοτήσεις και τα χρηματοδοτικά προγράμματα του πρωτογενούς τομέα κτλ. Πολλή συζήτηση έχει ανοίξει και εκεί. Πολλή συζήτηση για το σκάκι, γιατί σκάκι είναι, γεωπολιτικό σκάκι είναι αυτό που συμβαίνει στο Ορμούς. Δεν ανοίγει ακόμα, δεν υπάρχει αυτό που λέμε αυτόματο άνοιγμα. Προφυλάκηση του 26χρονου για το έγκλημα στη Βαλίτσα. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε τον ΠΑΟΚ που είναι κανονικά με την πλάτη στον τοίχο, αφού ένα γκολ ήταν αυτό που έκρινε την αναμέτρηση, αυτό που μπήκε στο 17ο δευτερόλεπτο. Ανοίξει την τηλεόραση για να δει το παιχνίδι και έχει μπει το γκολ. Και λες, τι έχω πάθει πάλι, τι έχασα πάλι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, για να δούμε τι θα κάνουν και οι τρεις ελληνικές ομάδες στις ρεβάνς της επόμενης εβδομάδας, γιατί δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα. Μακάρι να δείξουν και να μας δείξουν ένα καλύτερο πρόσωπο. Εδώ μεταξύ χαίρονται οι Ολυμπιακοί που δεν παίξαν καλά, οι Παναθηναϊκοί και οι Παοκτζίδες. Χαίρονται οι Παοκτζίδες που δεν τα πήγαν καλά, Ολυμπιακοί, Παναθηναϊκοί. Τι γίνεται? Η κατσίκα του γείτονα, το ξέρετε αυτό?

Λοιπόν, να φύγουν οι καλημέρες, να φτάσουν μέχρι τη Θήβα και την παραλία εκεί στην Καβάλα, στα Κύθυρα, να φτάσουν στις Έρες, στο Λασίθι και τη Σφάκα, στο Βόλο, τη Σύρο, καλημέρα στη Θεσσαλονίκη και στο κέντρο και στο ταχυδρομείο, χαίρετε στη Βιέννη που ετοιμάζεται να βρέξει, καλημέρα σε Γαργαλιάνους, Λουτράκι, την Ανεμόησα στη Λίμνο, την Κυπαρισία και το Καρβούνι, το παλιό Καρλόβα στη Σάμου και τις Μανολάτες, χαίρετε στη Λέσβο και στα Παράκυλα, στην Κέρκυρα, την Κεφαλονιά, την Κότο, Αμίντεο, το Βερολίνο, τη Βιωτία και το Δίστομο, το Φανάρι και την Επανομή, τη Τζιά και την Τρίπολη. Και στην Αθήνα καλημέρες. Άλυμος Καλογρέζα, Νέα Σμύρνη, Ομόνια, Παλιό Φάληρο, Βύρονα, Πάρκο Τρίτσι, Γαλάτσι και Εξάρχεια. Πάμε για τίτλους ειδήσεων. Σύνδεση το δεύτερο με το Air News Radio και επιστρέφουμε για το δεύτερο κομμάτι της Βόλτας.

Κάποτε θα γνωριστούμε τυχαία σε κάποιο σπίτι φιλικό. Θα συστηθούμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μάχη για την επόμενη μέρα στη Δυτική Αττική, αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα, αναδασώσεις και ενίσχυση των δράσεων πρόληψης. 325 αυτοψίες κτηρίων, 118 κρίθηκαν κατ' εδαφυσαία, 119 προσωρινά κατάλληλα. Σύλληψη 2 ατόμων για πρόκληση πυρκαγιών σε Λακωνία και Σκύρο, η οποία είναι σε εξέλιξη. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Κρήτη, Πελοπόννησο, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου. Δρομολογούνται νομικές ενέργειες για περιπτώσεις εγκατάλειψης ιδεμένων ζώων. Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, η 46χρονη που κατηγορείται για την επίθεση στη Μαρφίν μεταφέρθηκε από το Λονδίνο Συνοδεία Αστυνομικών. Σήμερα οδηγείται ενώπιον εισαγγελέα και ανακρίτριας. Αισιόδοξος δηλώνει και πάλι ο Ντόναλντ Τραμπ για το τέλος του πολέμου με το Ιράν. Η Τεχεράνη εξετάζει το αρχικό κείμενο της συμφωνίας που αφορά στα στενά του Ορμούς που απαγορεύει τη διέλευση πλοίων από εχθρικές χώρες. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου στα 83,48 δολάρια το βαρέλι το Brent. Μαθητής άνοιξε πυρ μέσα σε σχολείο στην Ταϊλάνδη, νεκρός καθηγητής αυτοκτόνησε ο δράστης, τουλάχιστον 4 οι τραυματίες. Και ο καιρός, ανεβαίνει η θερμοκρασία, ως 37 βαθμούς σήμερα θα δείξει το θερμόμετρο στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα αστέρι.
4: Μπράβο.
3: Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
3: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
5: Πεντάστερο.
6: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
7: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. I1. Το νέο έργο του μοναδικού Ιβάν Μπυρυπάγεφ. Παγκόσμια πρεμιέρα στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Στην Αμερική του μέλλοντος, μία γυναίκα διαπράττει ένα διπλό έγκλημα. Καταδικάζεται σε μία πειραματική θεραπεία. Στον απόϊχο της παράστασης, η Μίδια του Ευρυπίδη. Σκηνοθετεί ο Γκαλίν Στόεφ. 7 και 8 Αυγούστου, εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
9: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Σε έχω ψάξει στη γη των Αγγέλων, εκεί που τον ηρωζεί. Ο Αλκίνος Ιωαννίδης και ο Γιάννης Πάθας έγραψαν μια φορά και έναν καιρό για τη φωνή του Μανώλη Λιδάκη. Αυτό το μια φορά και έναν καιρό ήταν το 1998. Μην τα μετράτε τα χρόνια, δεν υπάρχει κανένας λόγος. Σας το λέω δηλαδή. Λοιπόν, 22 λεπτά πριν από τις 9, 22 λεπτά πριν, ναι, καλά λέω, 22 λεπτά πριν από τις 9, δεύτερο πρόγραμμα. Ακούτε, είμαστε πολλοί, έτσι. Έχετε φύγει από τα μεγάλα κέντρα, αλλά εξακολουθούμε να είμαστε μαζί. Και υπάρχουν και πολλοί που μένουν στα μεγάλα κέντρα ακόμα. Θα φύγουν για το Σαββατοκύριακο και θα ξαναγυρίσουν. Θα φύγουν το Σαββατοκύριακο και θα κάτσουν και άλλη μια εβδομαδούλα και άλλες δύο εβδομαδούλες. Ωραία πράγματα είναι αυτά. Κάντε μια ωραία βουτιά και για μας.

Από τα εστιατόρια θα πάω εύκολα στα ζαχαροπλαστεία. Γιατί θα πάω στα ζαχαροπλαστεία? Θέλω να σας μιλήσω πρωί-πρωί για τον μπακλαβά. Ο μπακλαβάς είναι αυτό το γλυκό που τόσα χρόνια το διεκδικούν Τουρκία και Ελλάδα. Τις τελευταίες μέρες Τουρκία και Αζερβαϊτζάν έκαναν αίτημα στην UNESCO να γίνει αποδεκτή ως κοινή γαστρονομική παράδοση των δύο χωρών. Κατέθεσαν κοινή υποψηφιότητα στην UNESCO, ζητούν την ένταξη του μπακλαβά στον κατάλογο άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς ως κοινού πολιτιστικού αγαθού των δύο χωρών. Η Τουρκία λέει ότι ο μπακλαβάς απέκτησε τη σύγχρονη μορφή του στις κουζίνες του Οθωμανικού Παλατιού. Θυμίζω ότι εμείς λέμε ότι τα γλυκίσματα αυτά με τα λεπτά φυλαζίμι, το μέλι, τα καρύδια τα παρασκευάζουμε από τα βυζαντινά χρόνια. Και στα νησιά του Αιγαίου γινόταν αυτό. Τέλος πάντων, εάν συμβεί αυτό, ο μπακλαβάς θα

να γνωριστεί ως στοιχείο της άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς και Τουρκίας και Αζερβαϊτζάν. Αλλά η ένταξή του στον κατάλογο της UNESCO δεν αποδίδει και την πατρότητα του στοιχείου. Εντάξει, απλά αναγνωρίζει τη σημασία του για τις χώρες που έκαναν την πρόταση, που υπέβαλαν την πρόταση. Είδες ο Μπακλαβάς?

Όσα χρόνια και αν περάσουν, αυτό θα το τραγουδάμε. Θα τραγουδάμε τα λόγια του Χριστοφόρου Μπαλαμπανίδη, θα τραγουδάμε πάνω στη μελωδία του Χρήστου Νικολόπουλου, θα τραγουδάμε πάνω στη φωνή της Χαρούλας που το πρώτο είπε, της Τάνιας που του έδωσε άλλο αέρα, άλλο αίσθημα, άλλη αίσθηση, και μαζί της και οι τρεις καταπληκτικοί μουσικοί που τη συνόδευαν εκεί σε αυτό τον κύκλο παραστάσεων που είχε κάνει στο Μετρό. Μανώλης Καραντίνης, Γιάννης Παπαζαχαριάκης, Παναγιώτης Τσεβάς. Να τα λέμε αυτά, γιατί αυτά είναι που φτιάχνουν οι παρέες, τα ωραία τραγούδια. Αυτά είναι που αποτυπώνονται σε παλιά σε βινήλιο, μετά σε δίσκο ακτίνας, μετά σε MP3 και μετά και μετά και μετά και μετά και μετά.

στις αρχές του 2000-2002 νομίζω ήταν που ο Άρης Ζαβαράκης έγραψε αυτό το στίχο, που ο Νότης Μαυροδής μελοποίησε, που η Έλλη Πασπαλά τραγούδησε αυτό το, την πιθανότητα, αυτή την ελπίδα να υπάρχει κάπου κάποιος, κάποια, αν υπάρχεις κάπου εσύ. Το επόμενο βάζει χρώμα στο ερώτημα. Και αυτό είναι του Γιώργου Σταυριανού εδώ με την εκδοχή της φωνής του Πάνου Κατσιμίχα.

Θα κρατήσω το χρώμα, δικαίωμα όμως, για λίγο. Να φύγουν οι καλημέρες, να φτάσουν στην Νεάπολη της Κορίνθου, την Άουσα, τη Φθιώτιδα και τους Κομποτάδες. Χαίρετε στην Κάρπαθο, την Νίο, το Βούπερταλ στη Γερμανία. Χαίρετε στο Αίγιο, την Κέρκυρα και τα Γαζάτικα, την Πάρο, τα Γιάννενα και το Κουτσελιό, τη χώρα της Μεσσηνίας, τη συνεφιασμένη Γενέβη, το πανόραμα των Γρεβενών, 1450 μέτρα υψόμετρο. Εκεί, από εκεί πήρατε τηλέφωνο, ωραίος. Νάουσα, Άρτα, Νεοχωράκι, Φολέγανδρος, Καμένα Βούρλα, Κοζάνη, Πύργος, Σίμη, Τίνος, Ρόδος, Ηράκλειο, Ελαφώνησος, Αντικήθυρα και Αντίπαρος. Καλημέρα σε εσάς που φτάνετε στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης για να φύγετε. Καλημέρα σε Βούλα, Πλατεία Βικτωρίας, Πέτρου Ράλη, Κεσαριανή, Κολονό, Περιστέρη, Ανθούσα, Παιανία, Πειραιά, Θιβών και Χολαργό. Κράτησα τα χρώματα για το τέλος.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
2: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
3: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
4: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
3: Ψαραδέλης.
5: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
6: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
7: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
6: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
7: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
6: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
8: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
9: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
10: Στον αιώνα του Μίμι Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίμης Πλέσσας.
11: Υπάρχουν τόποι όπου η τέχνη γίνεται εμπειρία. Για 12 καλοκαίρια, το Διεθνές Φεστιβάλ Άνδρου φέρνει στο νησί σπουδαίες παραστάσεις, συναυλίες, ταινίες και πρωτότυπες παραγωγές με κορυφαίους δημιουργούς και καλλιτέχνες. Από τις 25 Ιουλίου έως τις 24 Αυγούστου 2026, στο μοναδικό ανοιχτό θέατρο της χώρας και σε ξεχωριστά σημεία της Άνδρου. 12ο Διεθνές Φεστιβάλ Άνδρου. Εκεί όπου το καλοκαίρι συναντά τον πολιτισμό. Πληροφορίες: festivalandros.gr.
12: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Αυτό το τραγούδι γεννήθηκε από έναν ανεκπλήρωτο έρωτα μια φορά και έναν καιρό. Την έχει πει την ιστορία ο Νίκος Παπάζογλου, που και το έγραψε και το είπε το τραγούδι. Το τραγούδι που κυκλοφόρησε το 84 στο δίσκο του, το Χαράτσι, μέσα σε 20 λεπτάκια το έγραψε, οδηγώντας προς Θεσσαλονίκη, με αιτία, όχι αφορμή, έναν έρωτα ανεκπλήρωτο, ένα καταπιεσμένο συνέστημα. Καμιά φορά μπορεί να είναι δημιουργικά τα καταπιεσμένα συναισθήματα. Λοιπόν, κάπως έτσι ξεκίνησε η δεύτερη ώρα της Βόλτας, στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, με έναν Αύγουστο. Θα συνεχίσει με δύο-τρία τραγούδια που είναι γραμμένα για χάρη του. Είναι ο Σπύρος Νικολαίδης στον ήχο, Μαργαρίτα Μδηληνέου στο μικρόφωνο, Βόλτα μέχρι τις 10.

Τα τραγούδια των Αυγούστων τα σκέφτηκα, γιατί τις τελευταίες μέρες έχει γίνει viral ένα τραγούδι μέσα από το διαδίκτυο. Συμβαίνει αρκετές φορές πια στη ζωή μας αυτό. Ένα τραγούδι που δεν έπαιζε στα ραδιόφωνα, ένα τραγούδι που δεν το ξέραμε, δεν ξέραμε και τους δημιουργούς του. Ένα τραγούδι που έχει τίτλο Αύγουστος και έχει ένα ρεφρενάκι που πάει και έρχεται και λέει: μου χρωστάς έναν Αύγουστο, μου χρωστάς έναν Αύγουστο. Και καθόμουν και το σκεφτόμουν αυτό. Ghost Sounds λέγεται η μπάντα, το συγκρότημα. Στην αρχή νόμιζα ότι είναι AI, αλλά δεν είναι AI. Το τραγούδι λέγεται Αύγουστος. Ξαναλέω, το ρεφρέν που πάει και έρχεται έχει ως, πώς το λένε, μότο το «μου χρωστάς έναν Αύγουστο». Και μετά εγώ έκανα μια μικρή παράφραση: σου χρωστάς έναν Αύγουστο. Μας χρωστάμε πολλά πράγματα, μας χρωστάνουμε γενικώς. Λοιπόν, το τραγούδι είναι αυτό. Είναι πολύ ωραίο.

Μα δεν είναι κολλητικό, δεν είναι υπέροχο. Μου χρωστάς έναν Αύγουστο. Το τραγούδι από την μπάντα Ghost Sounds. Μου χρωστάς έναν Αύγουστο που δεν ζήσαμε μαζί. Και επειδή είμαστε στη χώρα των καινούριων τραγουδιών, παραμένουμε στη χώρα του Αυγούστου, κάπως να τα συνδέσουμε τα δύο. Αυτός είναι ο Ζαφ, ο πιτσιρικάς που έγραψε και αυτός για έναν Αύγουστο.

Αν μια φορά ρωτούσες, αν μια φορά άκουγες, γιατί συμβαίνει αυτό πια στη ζωή μας. Πιο πολλοί άνθρωποι μιλάνε και πολύ λιγότεροι άνθρωποι ακούνε. Θα κάνω στάση στην Πολωνία. Λέμε για τους influencers, αλλά εδώ υπάρχει μια περίπτωση ενός Πολωνού influencer που συγκέντρωσε παραπάνω από 50 εκατομμύρια λίρες, έκανε 9 μέρες μια αδιάκοπη ζωντανή μετάδοση στο διαδίκτυο. Στην μετάδοση αυτή συμμετείχαν και διάσημοι καλεσμένοι. Ο σκοπός ήταν ένας, να βοηθηθεί ένας φιλανθρωπικός οργανισμός που στηρίζει τα παιδιά που νοσούν από καρκίνο. Το όνομα του είναι Πιότρ Γκαρκόφσκι, έχει ένα ψευδόνυμο που λέγεται Κατ Γουόγκανγκ και μάζεψε 50 εκατομμύρια λίρες κάνοντας αυτό ακριβώς επί 9 ολόκληρες ημέρες. Βάζω δίπλα σε αυτή την είδηση άλλη μια αποφορά στον καρκίνο και που εχθές έκανε τον κύκλο του διαδικτύου. Στη Βρετανία ένας κολυμβητής που έχει καρκίνο στον εγκέφαλο έδινε μια συνέντευξη ζωντανά στο στούντιο του BBC και ξέσπασε σε κλάματα απευθυνόμενος στον νέο Βρετανό Πρωθυπουργό, τον Άντι Μπέρναμ, ζητώντας του να επενδύσει πολύ περισσότερα χρήματα στην έρευνα για τον καρκίνο του εγκεφάλου. Αν δεν το έχετε δει, ψάξτε το, σας παρακαλώ, να το βρείτε. Ο Σκοτσέζος κολυμβητής διαγνώστηκε με μη χειρουργήσιμο όγκο στον εγκέφαλο πριν από 2 χρόνια. Έκτοτε αγωνίζεται με πάθος για να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στην νόσο. Ένα από αυτά που είπε χτες στη συνέντευξή του είναι ότι έχω ένα όνειρο να δούμε ένα μέλλον όπου ο καρκίνος του εγκεφάλου δεν θα είναι η κύρια αιτία θανάτου των ασθενών κάτω από 40. Και το λέει αυτό ένας άνθρωπος 25 ετών. Απευθύνθηκε, ξαναλέω, στην Downing Street, στον Πρωθυπουργό, για να βοηθήσει στην ανακούφιση του αφόρητου πόνου των ασθενών με καρκίνο στον εγκέφαλο. Και αυτό έχει μια επέκταση, έτσι, παντού. Αν πιστεύεις ότι θέλεις να φέρεις μια αλλαγή και να κάνεις τη διαφορά για το μέλλον της χώρας μας, σε παρακαλώ άκουσέ μας, είπε ο Γκούντμπερν στον νέο Βρετανό Πρωθυπουργό. Και δεν απευθυνόταν μόνο σε εκείνον, φαντάζομαι.

Αυτός ήταν ο Βασίλης Παπακοσταντίνου σε ένα τραγούδι που πρωτομάθαμε και πάρα πολύ αγαπήσαμε από τον Γρηγόρη Μπηθηκότση. Ένα... Αχ, τι είπα, το Γιώργο Ζαμπέτα. Έλα ρε παιδιά, πρωί πρωί. Έχω στο μυαλό μου το Γρηγόρη Μπηθηκότση. Θα σας πω μετά γιατί. Αλέκος Καγιάνας και Γιώργος Ζαμπέτας. Ο Βασίλης Παπακοσταντίνου σε μια συναυλία αφιερωμένη στα τραγούδια του είπε αυτό. Πάμε για τίτλους ειδήσεων, σύνδεση του δεύτερου προγράμματος με το Earth News Radio 105,8. Να φτάσουν καλημέρες στο Σέλι και στην Μαθία, εκεί που έχει 21 βαθμούς Κελσίου. Τώρα δώστε δροσιά, παιδιά, δώστε. Καλημέρα στον Πύργο και στο Λατζόι. Θήβα, Φλόρινα, Σκοπιά, Λίμνος, Ταΐγετος, Αλαγωνία, Μυσσηνία, Κορώνη, Μαλεσίνα, Αχαΐα, Αρεόπολη, Μονεβασιά, Κέρκυρα, Τσαγκαράδα, Καβάλα, Συνοδοιπόροι, καλημέρα. Χαίρετε στο Λαύριο. Καλημέρα στην Αθήνα και τις γειτονιές της. Σε λίγο θα μπούμε στο τελευταίο κομμάτι, το τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής, της σημερινής βόλτας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: 118 σπίτια κάηκαν ολός χερός στις καταστροφικές πυρκαγιές 6 περιφέρειες. Τα 88 από αυτά βρίσκονταν στη Δυτική Αττική. Από Δευτέρα η αιτήση των πυροπληκτών για αποζημιώσεις. Προφυλακίστηκαν ο Δήμαρχος Τηλίδας και δύο ακόμη κατηγορούμενοι για τη φωτιά στη Βιωτία, συλλήψη και σε Σκύρο και Λακωνία. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Κρήτη, Πελοπόννησο, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου. Δρομολογούνται νομικές ενέργειες για περιπτώσεις εγκατάλειψη δεμένων ζώων. Σε λειτουργία η νέα ψηφιακή πλατφόρμα My Agro για την υποβολή των αιτήσεων αγροτικών ενισχύσεων του έτους 2026. Για ένα πολύ σημαντικό βήμα στην όλη διαδικασία ουσιαστικής μετάβασης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ, έκανε λόγο πριν από λίγο στο Epic News Radio, διοικητής της ΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής. 31 Οκτωβρίου οι προκαταβολές όσοι υποβάλλουν τις δηλώσεις μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου, 30 Νοεμβρίου όσοι τις υποβάλλουν έως τις 16 Οκτωβρίου, ανέφερε ο κύριος Πιτσιλής. Απολογείται σήμερα ο 55χρονος που έκρυβε για 2,5 χρόνια τη σωρό του πατέρα του σε καταψύκτη στο Μιστρά. Απομακρύνεται το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, η 46χρονη που κατηγορείται για την επίθεση στη Μαρφίν μεταφέρθηκε από το Λονδίνο Συνοδεία Αστυνομικών. Σήμερα οδηγείται ενώπιον εισαγγελέα και ανακρίτριας. Αισιοδοξία Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν, σχέδιο για μπλόκος. Αμερικανικά και Ισραηλινά πλοία από τα στενά του Ορμούζ εξετάζεται Τεχεράνη. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου στα 83,48 δολάρια το βαρέλι το Brent. Και ο καιρός ανεβαίνει, η θερμοκρασία ως 37 βαθμούς δείχνει σήμερα το θερμόμετρο στην Αττική, ως 35 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
2: Δεύτερο πρόγραμμα 103.

Και έτσι κάνεις κουράγιο και, τραγούδι Άγιο, έγραψε και τραγούδισε η Χαρούλα από τη δεκαετία του 90, αυτό το μινωράκι που μόνο ματζόρε συναισθήματα δημιουργεί. Έγραψε και τραγούδισε η Χαρούλα από τη δεκαετία του 90, αυτό το μινωράκι που μόνο ματζόρε

αυτό το post love του Νίκου Αντύπα και της Λίνας Νικολακοπούλου, αυτό το post love που έκανε δύο φωνές να συναντηθούν σε μια σειρά συναυλιών, παραστάσεων, μουσικών παραστάσεων, από τη μια η Δήμητρα Γαλάνη, από την άλλη η Άλκη στις Πρωτοψάλτη, από τη μια η Άλκη στις Πρωτοψάλτη, από την άλλη η Δήμητρα Γαλάνη, ένα post love full, γεμάτο συνέστημα. Και το άλλο που έρχεται, κάνει άλλες δύο φωνές να συναντηθούν, και το άλλο που έρχεται full συνέστημα έχει. Σε έχει πιάσει λίγο το μελό τώρα πρωί-πρωί, το οποίο το υπεραγαπώ. Για να εξηγούμαστε, για να μην παρεξηγούμαστε. Έχει τα λόγια του Γιάννη Πάριου, έχει τη μουσική του Αλέξη Παπαδημητρίου, έχει τη φωνή του και τη φωνή της Μαρινέλλας.

Έβαλα την Ασπιρίνη, το τραγούδι του Γεράσιμου Ευαγγελάτου και του Κώστα Τσίρκα. Το έβαλε γιατί σαν σήμερα ιδρύθηκε η Bayer, η γερμανική χημική εταιρεία που παρασκευάζει την ασπιρίνη, την ασπιρινούλα μας, το ακέτυλο σαϊλικυλικό οξύ, το φάρμακο για τους πόνους, για τον πυρετό, για τις φλεγμονές, για διάφορα. Και επειδή έχει και το τραγούδι του, το οποίο δεν είναι, μεταδίδεται μόνο 11 της ημέρας, έχει και αυτό κάνει τα χρονάκια του, έχει και αυτό κάνει τις μεταδόσεις του, έχει και αυτό δημιουργήσει τις αγάπες του, 20-22 χρόνια τώρα. Απλά έχει την τιμητική του σήμερα αυτό.

Αυτό το αύριο βράδυ θα είναι αργά να κρατήσουμε. Ο Αλκίνος και το τραγούδι του, το εδώ και το τώρα έχει την ιστορία. Το εδώ και το τώρα έχει όλη την ουσία. Πού ήμασταν? Εκεί. Πού πάμε? Εδώ.

Εντάξει, έχετε πολύ πλάκα. Είστε πάρα πολύ αστείοι. Εννοώ τα σχόλιά σας είναι φανταστικά. Έπαιξε πριν από λίγο η Ασπιρίνη και ήρθαν μηνύματα από τη Λίδα, την Αργυρό, τον Κωστή, τον Βαγγέλη, ότι έπαιξες για την Ασπιρίνη. Το ντεπών έχει μείνει παραπονεμένο. Δεν θα περιμένω για όταν θα γιορτάσει παράκετα μόλι. Θα το βάλουμε τώρα αυτό. Καλό Σαββατοκύριακο, παιδιά. Με 12 εδώ στο δεύτερο, η Μικαέλα Θεοφίλου, Σπύρος Νικολαίδης, Μαργαρίτα Μητυλινέου, χαιρετάμε, αποχαιρετάμε, να είστε καλά, να κάνετε ένα ωραίο μεγάλο μακροβούτι και για μας. Τα λέμε την Δευτέρα στις 8.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
2: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
3: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
2: Ψαραδέλης.
4: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
5: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211 1365.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Ας κρατήσουμε 1-2 δευτερόλεπτα για να εντυπωσιαστούμε από το γεγονός ότι ο Δημήτρης Λιάτσος, που μόλις έτσι διασκέβασε, μόλις πέρασε από τον αέρα μας και διασκέβασε την κρουαζιέρα του Βαγγέλη Γερμανού, το έκανε μόνο με φωνές αυτό. 5 φωνές. Ακαπέλα, εγώ οι 5 ακαπέλα, λέγεται το άλμπουμ του. Κρουαζιέρα λοιπόν, και η αλήθεια είναι ότι βρισκόμαστε σε αυτή την Παρασκευή που το μεγάλο κύμα των αδειούχων πρόκειται να φύγει, που πρόκειται να διάσει το κλεινό νάστι και γενικά τα μεγάλα αστικά κέντρα. Και η πιο αισιόδοξη φράση του καλοκαιριού δεν είναι το καλές διακοπές, είναι το επιβίβαση. Αυτή είναι η λέξη. Γιατί από εκείνη τη στιγμή και μετά, ακόμα και ο χρόνος αποφασίζει να πηγαίνει. Δεν θα το έλεγα τόσο πιο αργά. Πιο αργά πηγαίνει μέχρι να φτάσεις. Όταν φτάσεις, περνάνε οι μέρες νεράκι. Γιατί βρε παιδί μου έτσι? Ας το σκεφτούμε και αυτό. Λοιπόν, να πούμε ότι είμαστε στο βαθύ καλοκαίρι. Και τι σημαίνει βαθύ καλοκαίρι? Κάπου το είχα διαβάσει. Βαθύ καλοκαίρι είναι να βρίσκει, λέει, η τεμπελιά σεβασμό. Αυτό ακριβώς είναι το βαθύ καλοκαίρι. Αυτό ακριβώς είναι και οι διακοπές. Εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας φιλοσοφούμε καλοκαιρινά και με τάση άδειας, γιατί είναι και η τελευταία μας μέρα σήμερα μπροστά από το μικρόφωνο πίσω, πριν από τις διακοπές μας. Ο Σπύρος Ηλιάδης φροντίζει τον ήχο, η Μικαέλα Θεοφίλου είναι στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, και ας είμαστε μαζί. Όχι ως το ξημέρωμα, όπως λέει η Ελένη Τσαλιγοπούλου και ο Γιάννης Κότσιρας, μέχρι τις 12.

Μαζί ως το ξημέρωμα λοιπόν, Ελένη Τζαλιγοπούλου, Γιάννης Κότσιρας, και να είναι όμορφα τα ξημερώματά σας, να είναι όμορφα και τα ξενύχτια σας μέχρι το ξημέρωμα, σαν αυτά που περιγράφουν η Ελένη Τζαλιγοπούλου και ο Γιάννης Κότσιρας, και όχι μόνο. 2-10-60-13-168 και 169 είναι τα τηλέφωνα μας, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μέσω Viber, το οποίο ήδη ξεκινήσατε, τι όμορφα, βομβαρδιστικά, ωραία βομβαρδιστικά τα μηνύματά σας και πολύ πολύ γλυκά. Μας στέλνετε λοιπόν τα μηνύματά σας στο γράφοντας στην μπάρα αναζήτηση στο Viber δεύτερο πρόγραμμα, δύο λέξεις, δύο M, λατινικοί χαρακτήρες. Εμείς μόλις στείλετε το μήνυμα θα απαντήσουμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα γίνεται. Και βεβαίως μην ξεχνάτε ότι μας ακούτε και διαδικτυακά με ένα κλικ στο δεύτερο.gr, με ένα άλλο κλικ στο erteco.gr και βεβαίως με ένα zap zap μας ακούτε και από τους δέκτες τους τηλεοπτικούς. Κάπως έτσι λοιπόν συντονιστήκαμε και κάπως έτσι ας πάμε σε ένα τραγούδι που είναι διαχρονικό, που το τραγουδάει βέβαια τώρα ο Γιώργος Νταλάρας και που λέει τα πολύ απλά για αυτό τον καιρό ειδικά και για αυτές τις ημέρες της άδειας. Γέλα, αγάπα και τραγούδα.

Θέλω κάτι από τα πιο γλυκά, από τα πιο συγκινητικά, από τα πιο, πώς να πω, ευαίσθητα τραγούδια νομίζω των τελευταίων χρόνων. Μυρτό Βασιλείου και Γιώργος Περής τραγουδάνε «Θέλω κάτι», Λίνα Νικολακοπούλου και Κώστας Τσίρκας πίσω από το τραγούδι. Η αλήθεια είναι ότι λένε πως τα παιδιά έχουν μια μικρή καρδιά και όμως εκεί μέσα χωράνε έναν ολόκληρο κόσμο. Χωράνε την ελπίδα χωρίς όρους, χωράνε τη χαρά χωρίς λόγο και την αγάπη χωρίς ανταλλάγματα. Άρα είναι μια μεγάλη καρδιά και ίσως όσο μεγαλώνουμε, αυτό που μας λείπει δεν είναι τα παιδικά μας χρόνια, αλλά ο τρόπος που βλέπουμε τον κόσμο τότε. Αυτό είναι το «Θέλω κάτι» που λένε και η Μύρτο Βασιλείου με τον Γιώργο Περί. Ο Λάκης Παπαδόπουλος τώρα θα μας πει σε κάτι που συνήθως θέλουν τα παιδιά, αλλά μεγαλώνοντας έχουμε και εμείς κάποιες υπογλυκαιμίες και το θέλουμε και εμείς. Κάτι γλυκό.

Κοιτάξτε τώρα, εγώ δεν θα συμφωνήσω πάρα πολύ ότι θέλω κάτι γλυκό και ας είναι αυταπάτη. Θέλω κάτι γλυκό και να το βλέπω. Πώς ήταν ο Γιώργος Παπακοσταντίνου που έλεγε «Δεν θέλω να το περιγράψω άλλο, θέλω να το φάω». Αυτό ακριβώς είναι το γλυκό για μένα. Λάκης Παπαδόπουλος λοιπόν, κάτι γλυκό. Και ναι, είμαστε και σε υποτίθεται τώρα. Πρέπει να κάνουμε λέει και λίγο διατροφή για να βγούμε στις παραλίες. Όχι, δεν κάνουμε γι' αυτό διατροφή. Κάνουμε διατροφή για να είμαστε υγιείς. Γι' αυτό κάνουμε διατροφή. Τώρα το πώς θα βγούμε στην παραλία, ας αγαπήσουμε το σώμα μας ακριβώς έτσι όπως είναι, για να μπορούμε να το αλλάξουμε μετά. Ας το αποδεχθούμε όπως είναι. Και ας μην δώσουμε και καμία σημασία, και ας μην δώσουμε όχι απλά καμία σημασία, αλλά και ας μην κάνουν και σχόλια όσοι νομίζουν ότι έχουν καλύτερο σώμα από το δικό μας. Ή τέλος πάντων όσοι νομίζουν ότι μπορούν να σχολιάζουν τα σώματα των άλλων και όχι μόνο. Έχουμε νομίζω εδώ ως χώρα μια ειδική σχέση με το εύκολο σχόλιο, ειδικά πίσω από τα πληκτρολόγια. Ου, πάρα πολύ εύκολο είναι. Λοιπόν, να, με έπιασε τώρα αυτό το επαναστατικό μου, αλλά να, είναι που θέλει μαγιά.

Ευσταθία και Φίλιππος Πλιάτσικας, Τέλη Μαγκιά, στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Εδώ είμαστε κι εμείς. Και σκέφτομαι ότι το ότι όλη η Ευρώπη έχει τρελαθεί από τον καύσωνα και εμείς ουσιαστικά και κυριολεκτικά δεν έχουμε καταλάβει τίποτα. Λίγο να το δούμε αυτό έτσι, λίγο να πούμε ένα φτουφτού σκόρδα, γιατί να πούμε ότι η Δυτική, η Κεντρική και η Νότια Ευρώπη πλήττονται από ακραίους και παρατεταμένους καύσωνες με θερμοκρασίες ρεκόρ. Η Ελλάδα δεν είναι απρόσβλητη. Έχει ήδη βιώσει αρκετά και στο παρελθόν κύματα ζέστης και θερμοκρασίας. Απλά οι τρέχουσες μέσες θερμοκρασίες στη χώρα μας κινούνται σε πιο συνηθισμένα για την εποχή και για τη χώρα μας επίπεδα, χωρίς αυτό να σημαίνει έλλειψη ετοιμότητας ή κατανόησης του φαινομένου. Έτσι λοιπόν, χώρες όπως η Ιταλία, η Γαλλία, η Ισπανία καταγράφουν ακόμα και αυτή τη στιγμή που μιλάμε ακραίες θερμοκρασίες που αγγίζουν ή και ξεπερνούν τους 44 βαθμούς Κελσίου. Έχουμε σοβαρή ξηρασία σε μεγάλα ποτάμια όπως ο Δούναβης, έχουμε πολλαπλές δασικές πυρκαγιές και έχουμε και μεγάλο αριθμό θυμάτων με συναγερμό σε πολλές μεγαλοπόλεις. Φτού φτού, όλα καλά. Να περάσουμε καλά σήμερα. Η αλήθεια είναι, το έλεγα το πρωί στα παιδιά, λίγο πριν πω, είδα πολλές βαλίτσες στο δρόμο, πολύ περισσότερες από άλλες μέρες. Και αυτό τι σημαίνει? Ότι οι βαλίτσες αυτές δεν κυκλοφορούν μόνες τους, κυκλοφορούν και με ανθρώπους που ετοιμάζεστε να φύγετε διακοπές. Καλά να περάσετε όπου και αν πάτε. Με αυτά τα λόγια θα πάμε με ένα τραγούδι δρόμο μέχρι τους τίτλους ειδήσεων Earth News Radio 105,8 και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ενώπιον του εισαγγελέα εφετών αυτή την ώρα η 46χρονη που κατηγορείται για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν προκειμένου να εκτελεστεί το διεθνές ένταλμα που είχε εκδοθεί σε βάρος της για την υπόθεση και με βάση το οποίο συνελήφθη από τις Βρετανικές αρχές και στη συνέχεια εκδόθηκε στην Ελλάδα. 18 σπίτια κάηκαν ολοσχερώς στις καταστροφικές πυρκαγιές σε 6 περιφέρειες, τα 88 από αυτά βρίσκονται στη Δυτική Αττική. Από τη Δευτέρα η αιτήση των πυρόπληκτων για τις αποζημιώσεις. Προφυλακίστηκαν ο Δήμαρχος Τηλίδας και δύο ακόμη κατηγορούμενοι για τη φωτιά στη Βιωτία, συλλήψεις και σε Σκύρο και Λακωνία. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Κρήτη, Πελοπόννησο, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου. Δρομολογούνται νομικές ενέργειες για περιπτώσεις εγκατάλειψης ιδεμένων ζώων. Σε λειτουργία η νέα ψηφιακή πλατφόρμα MyAgro για την υποβολή των νοτήσεων αγροτικών ενισχύσεων του έτους 2026. Για ένα πολύ σημαντικό βήμα στην όλη διαδικασία ουσιαστικής μετάβασης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ, έκανε λόγο στο Earth News Radio ο διοικητής της ΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής. 31 Οκτωβρίου προκαταβολές σε όσους υποβάλλουν τις δηλώσεις μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου, 30 Νοεμβρίου όσοι τις υποβάλλουν έως τις 16 Οκτωβρίου, ανέφερε ο κύριος Πιτσιλής. Απολογείται σήμερα ο 55χρονος που έκρυβε για 2,5 χρόνια τη σωρό του πατέρα του σε καταψύκτη στο Μιστρά. Απομακρύνεται το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Μαθητής άνοιξε πυρ μέσα σε σχολείο στην Ταϊλάνδη, στους 7 οι νεκροί, ανάμεσά τους και ο δράστης, 15 τραυματίες. Και ο καιρός, ανεβαίνει η θερμοκρασία, ως 37 βαθμούς δείχνει το θερμόμετρο στην Αττική, ως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Σαραδέλης.
5: Σαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Σαραδέλης.
6: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
7: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
8: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
2: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε, αυτοί είναι οι λάθρεποι βάτες, και το πάρτι βέβαια δεν θα αφορά μόνον δύο ανθρώπους, όχι. Θα κάνουμε ένα μεγάλο πάρτι, θα είναι όλος ο κόσμος. Κάπως έτσι το σκεφτόμαστε και εμείς εδώ έτσι. Για την τελευταία μέρα αυτή ας το κάνουμε λίγο ένα ραδιοφωνικό πάρτι όλο αυτό. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας οι καινούργοι, καλώς σας βρήκαμε και εμείς με το Σπύρο Ηλιάδη να είναι στη φροντίδα του ήχου, τη Μικάλη Θεοφίλου να είναι στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, και να στείλω χαιρετίσματα στην Κομωτινή, στη Χρυσούπολη, στον Άλιμο, στο Βαθύ Σάμου, στα Λουτρά, στο Μόλιβο και στην Καλονή και στη Μυτιλίνη της Λέσβου, στη Θεσσαλονίκη, στη Χαλκιδική και στα Εξάρχεια, αλλά και στα Πατήσια και στο Γαλάτσι. Και βεβαίως περιμένω και άλλα μηνύματα, πολλά μηνύματα, όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε, έτσι για να κάνουμε αυτόν τον κόσμο ένα πάρτι, που λέει και η Πένι Μπαλτατζή. Όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε, έτσι για να κάνουμε αυτόν τον κόσμο ένα πάρτι, που λέει και η Πένι Μπαλτατζή.

Ο κόσμος ένα πάρτε, αυτή είναι η Πέννη Μπαλτατζή, διαχειρός Νίκου Μωραΐτη και Νίκου Μερτζάνου, που εκτός από μια πολύ καλή φωνή ο Νίκος Μερτζάνος έχει και πολύ καλές συνθετικές ικανότητες και μουσικές ικανότητες, να συνθέτει ωραία τραγούδια δηλαδή. Εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας είμαστε και διαβάζω μια είδηση που έχει να κάνει, στον απόϊχο βρισκόμαστε, της ταινίας Οδύσσια. Όσοι την έχετε δει, την έχετε δει. Όσοι δεν την έχετε δει, να τη δείτε, εγώ θα πρότεινα. Και το ερώτημα είναι πώς προκύπτει ο αριθμός 108 για τους μνηστήρες της Πινελόπης. Η αλήθεια είναι ότι η επιτυχία της κινηματογραφικής Οδύσσιας του Κρίστοφερ Νόλαν έχει εκτοξεύσει το ενδιαφέρον για το ομηρικό ύπος και τις πωλήσεις του βιβλίου παγκοσμίως. Το είδαμε πώς οι Αβρετανοί θέλουν να μάθουν ελληνικά, τις προηγούμενες μέρες το λέγαμε. Ανάμεσα λοιπόν στις απορίες που ξαναζωντάνεψαν είναι και γιατί οι μνηστήρες της Πινελόπης ήταν ακριβώς 108. Ο Όμηρος δίνει την απάντηση. 52, λέει, προέρχονταν από το Δουλήχιο, 24 από τη Σάμη, 20 από τη Ζάκυνθο και 12 από την Ιθάκη. Ο αριθμός λοιπόν δεν είναι συμβολικός, αλλά η καταγραφή των ισχυρών ανδρών από τα γειτονικά νησιά που διεκδικούσαν την Πινελόπη, όχι μόνο για την ομορφιά της, αλλά και για την πολιτική επιρροή, την καταγωγή και την περιουσία που αντιπροσώπευε. Έτσι, αυτό που καταλαβαίνουμε λίγο πολύ είναι ότι τα μεγάλα έργα δεν γερνούν, απλώς βρίσκουν και ένα νέο τρόπο να συστηθούν σε κάθε γενιά, και ίσως αυτό είναι και το πιο όμορφο επίτευγμα μιας ταινίας, όχι μόνο να γεμίζει τις αίθουσες, αλλά να κάνει και τον κόσμο να ανοίξει ξανά ένα βιβλίο, ένα βιβλίο που πιθανώς να περίμενε αιώνες στο ράφι. Το αιώνες βάλτε το σε εισαγωγικά, ελπίζω. Οι πραγματικές ιστορίες δεν τελειώνουν ποτέ, απλώς αλλάζουν αφηγητή για να πάνε καλύτερα και στις επόμενες γενιές. Κάπως έτσι το σκέφτομαι εγώ. Θέλω και τις δικές σας απόψεις. Έχω την αίσθηση ότι θα υπάρχουν και διαφορετικές απόψεις πάνω σε αυτό, αλλά όπως και να έχει, το πάρτι συνεχίζεται.

Ένα μεγάλο φωτεινό καλοκαίρι. Αυτός είναι ο Πάνος Μουζουράκης μαζί με τον Μανώλη Φάμελο στην βερσιόν αυτού του μεγάλου φωτεινού καλοκαιριού του 2026. Έτσι αποφάσισε να το κάνουν πολύ πιο πάρτι κατάσταση, να το πούμε αυτό, και επειδή βρισκόμαστε σε αυτό το mood, σε αυτή τη διάθεση και θέλουμε και να τη συνεχίσουμε. Πριν τη συνεχίσουμε, να σας πω ένα μήνυμα που μου έστειλε ένας ακροατής, το οποίο βέβαια δεν είναι δικό του, είναι meme από αυτά τα meme που υπάρχουν εκεί κυκλοφορούν, αλλά μου το έστειλε. Θέλω, λέει, να κάνω ένα bachelor, αλλά χωρίς να παντρευτώ μετά. Γελάει ο Σπύρος ο Νικολαίδης. Έτσι είναι, ωραίο είναι αυτό. Άρα θα κάνεις μία γιορτή πάρτι το ότι είσαι bachelor. Με αυτή την έννοια θα το κάνεις. Δεν χρειάζεται να παντρευτείς μετά. Θα πεις συγκεκριμένα τι θέλεις. Και κάπως έτσι θα ακουστεί και στο σύμπαν, θα ακουστεί και από τους καλεσμένους σου. Και κάπως έτσι θα περάσετε και πάρα πολύ ωραία. Εύχομαι. Λοιπόν, συνεχίζουμε το πάρτι. Συνεχίζουμε το πάρτι με ένα τραγούδι το οποίο είναι τώρα 4 καλοκαίρια που από τότε, από το 2022, που μας έχει στοιχειώσει πολύ πολύ όμορφα. Παν Παν, Καλλιόπη Μητροπούλου και Ανισόπεδη Δίσκο.

Ανισόπαιδη Δίσκο, Παν Παν και Καλλιόπη Μητροπούλου, δεύτερο πρόγραμμα 103,7, 102,9, στους 90 στη Θεσσαλονίκη και στις κατατόπους συχνότητες. Και θέλω να βάλω τώρα σε ως συζήτηση ένα θέμα το οποίο μου το έφερε ένας ακροατής, η αλήθεια είναι. Και είναι ένα θέμα το οποίο εμένα με ανησυχεί πάρα πολύ. Έχει να κάνει με την τεχνητή νοημοσύνη και όχι απλά με την τεχνητή νοημοσύνη, με τη μουσική και την τεχνητή νοημοσύνη. Και ακόμα πιο συγκεκριμένα, μια που βρισκόμαστε σε καλοκαιρινή διάθεση, έμαθα ότι σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, στα παραλιακά μπαράκια, τα λεγόμενα beach bar, οι DJs πια δεν παίζουν μουσική πραγματικών δημιουργών, παίζουν μουσική από τεχνητή νοημοσύνη. Αλήθεια είναι αυτό. Το έχω συνειδητοποιήσει και μέσα από το TikTok. Πολλά τραγούδια τα οποία τα θεωρούμε έτσι. Τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό. Ψάχνεις να βρεις μετά ποιος είναι ο συνθέτης, ποιος είναι ο δημιουργός και δεν το βρίσκεις. Και αυτό είναι τρομερά ανησυχητικό για το μέλλον της πραγματικής μουσικής. Το όλα είναι μπροστά που έρχεται τώρα δεν είναι καλό. Όλα είναι μπροστά, αλλά πρέπει να βρούμε εμείς τι θα έχουμε μπροστά μας, τι θα βρούμε εμείς μπροστά μας. Έτσι νομίζω. Για να το συζητήσουμε λίγο.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μνήμης Πλέσας.
2: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά. Και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
6: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
7: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Αυτό το τραγούδι φυσικά και είναι το «Δεν έχει αρχή», ένα τραγούδι που πρωτακούστηκε στην ταινία «Λόλα», φυσικά σε μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου, φυσικά σε στίχους του Βαγγέλη Γκούφα, που επιστρέφει σε μια πολύ ιδιαίτερη εκδοχή από τον Papercut, με αυτό το πολύ ιδιαίτερο πείραγμα του Papercut. Είναι ένα συγκλονιστικός διάλογος ανάμεσα στο Σταύρο Ξαρχάκο και την Ηρώ Σαΐα. Αυτή η φωνή ακούγεται σε αυτή τη νέα εκδοχή, την υπέροχη φωνή της Ηρώ Σαΐα, να αποδίδει το τραγούδι με αμεσότητα, με βάθος και με μια έτσι καθηλωτική ερμηνεία. Η αλήθεια είναι ότι η παρουσία του Σταύρου Ξαρχάκου δεν λειτουργεί μόνο ως δημιουργική υπογραφή, είναι η ζωντανή φωνή μέσα στο ίδιο το έργο, είναι η νέα αυτή εκδοχή που πρόκειται να συμπεριληφθεί και στον δίσκο «Μαζί», με ένα κύκλο τραγουδιών του Σταύρου Ξαρχάκου με τη φωνή της Ηρώ Σαΐα. Σε αυτό το άλμπουμ τους στίχους υπογράφουν η Λίνα Νικολακοπούλου, ο Οδυσσέας Ιωάννου, η Ρόζα Θεοτόκη και η ίδια η Ηρώ Σαΐα και πολύ πολύ ακόμα. Κάπως έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε στη δεύτερη ώρα αυτής εδώ της εκπομπής, το καλοκαιρινό μας πρωινό ραντεβού, τελευταία εκπομπή σήμερα πριν από την άδεια εδώ της μουσικής παραγωγού και της παραγωγού. Από Δευτέρα στο 10 με 12 θα είναι ο Χρήστος Παπαμιχάλης και θα σας κάνει την καλύτερη δυνατή παρέα. Ο Σπύρος Νικολαίδης φροντίζει τον ήχο, που χαίρεται μαζί μου που θα φύγω διακοπές. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Σπύρο μου, γι' αυτό. Μικαέλα Θεοφίλου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Και ένα τραγούδι που μας ζητήσατε πριν από μερικές μέρες, δεν είναι ότι το ξεχάσαμε, είναι ότι απλά τώρα θεωρήσαμε ότι έπρεπε να μπει. Μικρά Βεγγαλικά, Ελεονόρα Ζουγανέλη.

Μικρά Βεγγαλικά, Κώστας Τζάνος, Φίλιππος Πλιάτσικας, Ελεονόρα Ζουγανέλη, δεύτερο πρόγραμμα ελληνικής ραδιοφωνίας. Εδώ είμαστε, 2-10-60-13-168 και 169 τα τηλέφωνά μας, για να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά. Στο Viber επίσης το κάνετε με μεγάλη επιτυχία και με πολύ συγκινητικά μηνύματα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας για ό,τι θέλετε να μας πείτε. Δεύτερο πρόγραμμα είναι ο λογαριασμός στο Viber, δύο λέξεις, δύο M λατινικοί χαρακτήρες. Μας βρίσκεται στην μπάρα αναζήτηση, στέλνετε το μήνυμά σας, απαντάμε όσο πιο γρήγορα γίνεται. Θέλω να πάμε σε ένα τραγούδι που νομίζω ότι με έναν τρόπο είναι ο ίδιος ο Αύγουστος. Είναι ένα τραγούδι που στην αρχή γράφτηκε μόνο σε ένα τραγούδι για κιθάρα και φωνή. Πολύ αργότερα προστέθηκαν τα μέρη των εγχόρδων που το εμπλούτησαν ενορχιστρικά. Είναι ένα τραγούδι το οποίο, όπως λέει ο ίδιος ο δημιουργός του, δεν το έγραψε ποτέ σε χαρτί, το θυμόταν απ' έξω. Το μισό είναι για την κόρη του και το άλλο μισό είναι για μια γυναίκα που συνάντησε στο σπίτι του Σαββόπουλου στο Πήλιο, που τον εντυπωσίασε σε βαθιά, του γέννησε έντονα συναισθήματα, λειτουργήσε κάπως σαν μούσα, να πούμε. Η παρουσία της λοιπόν τον φέρνει αντιμέτωπο με ένα εσωτερικό δίλημα. Από τη μία αισθάνεται τη δύναμη αυτής της ξαφνικής έλξης, από την άλλη κουβαλά την αγάπη, την ευθύνη της σκέψης του για την οικογένειά του. Αυτός ο συναισθηματικός αναβρασμός, όπως ο ίδιος έχει δηλώσει στο παρελθόν φυσικά, γίνεται η αφορμή για να γεννηθεί μέσα του ο Αύγουστος, ένα τραγούδι που, όπως ο Νίκος Παπάζογλου έχει πει, κρατά μέσα του δύο διαφορετικές όψεις της ζωής του εκείνη την περίοδο, όπως σας είπα. Ένα τραγούδι που είναι γραμμένο για την κόρη του, αλλά και για αυτή την κοπέλα.

0: πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Θυμόσουν το καλοκαιριάτικο φεγγάρι και να τραγούδι σε έναν δρόμο τα ξημερώματα.

Δημήτρα Γαλάνη, είναι η Κοσμοραή της Paper Cut και τ' άλλο καλοκαίρι μαζί να μας βρει. Ωραία ευχή, δεύτερο πρόγραμμα 103,7, 102,9 στους 90 στη Θεσσαλονίκη και στις κατατόπους συχνότητες. Έκανα ένα κλικ στο site ow.gr και διαβάζω ένα πολύ ωραίο άρθρο με τίτλο «Η συνήθεια που οδηγεί σε πιο αυθεντική ζωή σύμφωνα με τον Ντοστογεύσκη». Θα μου πεις, άσε μας ρε Μικαέλα, καλοκαιριάτικα με τον Ντοστογεύσκη. Όχι, έχει αξία να σας το πω αυτό, γιατί μας θυμίζει με αυτόν τον τρόπο ότι η αυθεντική ζωή δεν βρίσκεται στο να δημιουργούμε μια ωραία εικόνα προς τα έξω, αλλά στο να έχουμε την ειλικρίνεια να αντιμετωπίζουμε τον εαυτό μας χωρίς αυταπάτες. Ούψ, σας θυμίζει κάτι? Αυτή η βασική συμβουλή λοιπόν την συναντήσαμε στους αδελφούς Καραμαζόφ στο βιβλίο που έχει γραφτεί, το μακρινό, το πάρα πολύ μακρινό, 1880. Και ουσιαστικά τι λέει εκεί? Λέει να μην λέμε ψέματα στον εαυτό μας, γιατί όταν κάποιος συνηθίζει να εξαπατά τον ίδιο του τον εαυτό, χάνει σταδιακά την ικανότητά του να ξεχωρίζει την αλήθεια και να απομακρύνεται από την αγάπη και το σεβασμό. Ο Ντοστογεύσκη λοιπόν, αυτός ο μεγάλος Ρώσος συγγραφέας, έχοντας ο ίδιος περάσει από φυλακή, από εξορία, από Σιβηρία, από βαθιές προσωπικές δοκιμασίες, πίστευε ότι η ελευθερία και η ολοκλήρωση δεν έρχονται μέσα από μια ζωή χωρίς πόνο, αλλά μέσα από την προσπάθεια, την ευθύνη και τις ειλικρινείς επιλογές. Γιατί να έχει αξία αυτό όλο που λέμε τώρα, να σας πω. Γιατί πολλοί είμαστε τώρα, βάζω και τον εαυτό μου μέσα, ότι προσπαθούμε να παρουσιάσουμε μια τέλεια εκδοχή του εαυτού μας, ειδικά στα κοινωνικά δίκτυα. Και λοιπόν, έτσι όπως το σκεφτόμουν, μαζί με τη σκέψη του Ντοστογεύσκη, ακούγεται σχεδόν προκλητικά σύγχρονη αυτή η σκέψη. Αν ζούσε σήμερα, θα αναρωτιόταν πώς γίνεται μια κοινωνία γεμάτη εικόνες ευτυχίας να έχει τόση ανάγκη από συμβούλους για να μάθει να είναι ευτυχισμένη. Έλα μου ντε.

0: Ναι, ναι, ξέρω, το έχετε ακούσει και το έχουμε ακούσει φυσικά πρώτα από τη Τζένι Βάνου. Εδώ είναι ο Ανδρέας Κοζακόπουλος που το φέρνει στο σήμερα αυτό το υπέροχο τραγούδι του Γιώργου Κατσαρού και του Πυθαγόρα. Ερωτά μου ανεπανάληπτε, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Κάπως έτσι με ένα τραγούδι δρόμο θα πάμε στο Earth News Radio 105,8 να συνδεθούμε, να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων και να επιστρέψουμε. Έρχεται η Βίκυ Λέανδρος με τη μικρή μας ιστορία, ή αλλιώς Windmills of Your Mind.
1: Ήταν κάποτε Απρίλης και εγώ ήμουν παιδί.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με drones, ψηφιακά εργαλεία και στοχευμένες αυτοψίες, οι κτηματικές υπηρεσίες εντείνουν τους ελέγχους στις παραλίες εκεί όπου διαπιστώνονται παραβάσεις. Τα υψηλότερα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί ανέρχονται σε 73.000 ευρώ σε Ρόδο και Ζάκυνθο, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας. Στην ανακρίτρια αυτή την ώρα 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στο φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν. 18 σπίτια κάηκαν ολοσχερό στις καταστροφικές πυρκαγιές σε 6 περιφέρειες. Τα 88 από αυτά βρίσκονται στη Δυτική Αττική. Από Δευτέρα ετής των πυρόπληκτων για αποζημιώσεις. Προφυλακίστηκαν ο Δήμαρχος Τηλίδας και δύο ακόμη κατηγορούμενοι για τη φωτιά στη Βιωτία, σύλληψη και σε Σκύρο και Λακωνία. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Κρήτη, Πελοπόννησο, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου. Δρομολογούνται νομικές ενέργειες για περιπτώσεις εγκατάλειψης ή δεμένων ζώων. Στον εισαγγελέα διευθυντής του ΔΔΕ Άρτας για τις εκρήξεις στο κέντρο υπερυψηλής τάσης Αράχθου στη Γραμμενίτσα. Σε λειτουργία η νέα ψηφιακή πλατφόρμα MyAgro για την υποβολή των αιτήσεων αγροτικών ενισχύσεων του έτους 2026 για ένα πολύ σημαντικό βήμα στην όλη διαδικασία ουσιαστικής μετάβασης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ, έκανε λόγο στο Earth News Radio ο διοικητής της ΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής. Όσοι υποβάλουν αίτηση ως τις 15 Σεπτεμβρίου μπορούν να πάρουν προκαταβολή ως το τέλος Οκτωβρίου, οι υπόλοιποι θα τη λάβουν έως το τέλος Νοεμβρίου. Από την 1η Οκτωβρίου πάβουν να ισχύουν όσες εγκύκλοι δεν έχουν αναρτηθεί, ανεφέρει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Και ο καιρός ανεβαίνει, η θερμοκρασία ως 37 βαθμούς θα δείξει σήμερα το θερμόμετρο στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
0: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

φαντάζομαι. Ο Σπύρος εδώ, ο Νικολαίδης, μου λέει mood of the day. Είναι αυτό. Είναι η διάθεση της ημέρας αυτή. Σε περιμένω και τα καλοκαίρι, μελαχρινό μου αγόρι κτλ. Ας μην πούμε σε περισσότερες λεπτομέρειες. Πάντως, αυτή ήταν η Έλενα και η The Sover Group. Η Έλενα που έμεινε στην ιστορία της ελληνικής pop χάρη σε αυτή τη μεγάλη επιτυχία του 1970 σε μουσική του Άκη Λιμούρη, σε στίχους του Δημήτρη Ατρόπουλου. Ένα τραγούδι που ακούγεται ακόμα και σήμερα. Φέρνει το στο μυαλό φυσικά καλοκαιρινές αναμνήσεις. Χαμογελάμε με κάποιο τρόπο, το ψιλοχορεύουμε κιόλας. Η Έλενα που ήταν γεννημένη, Ευσταθιάδου νομίζω λεγόταν, γεννημένη στο Κάιρο από Έλληνες γονείς, ήλθε στην Αθήνα λίγο μετά τα μέσα της δεκαετίας του 60, άρχισε να τραγουδάει με τους Sover Group, με την ιδιόρυθμη αυτή ξενική προφορά της, να κερδίζει το κοινό. Υπέγραψαν στην Olympic την δισκογραφική, κυκλοφόρησαν το πρώτο του 45 με τίτλο «Αγόρι μου», αν θυμάστε, το 1968, που γνώρισε και αυτό μεγάλη επιτυχία. Και μάλιστα ο δίσκος κέρδισε και σημαίνιο δίσκο σε μια εποχή που δεν ήταν επίσημα τα νούμερα πωλήσεων για χρυσό και ασημένιο δίσκο, αλλά στις φωτογραφίες που έτσι υπάρχουν στο διαδίκτυο, το συγκρότημα φαίνεται, το βλέπω δηλαδή εγώ, να κρατάει αυτό το ασημένιο δίσκο στα τέλη μάλιστα της δεκαετίας του 70. Η Έλενα αποχωρεί από το Sover Group για να οδηγηθούν στη διάλυση, με την τραγουδίστρια να συνεχίζει μόνη της, χρησιμοποιώντας πλέον και το επίθετό της, όπως σας είπα, Έλενα Ευσταθιάδου. Από αυτό το τραγούδι θα πάμε σε ένα άλλο τραγούδι που βεβαίως η πρώτη του βερσιόν δεν είναι από το Χωσέ Φελισιάνο ή Φελισιάνο, όπως θέλετε πείτε το, φυσικά είναι από τους Rolling Stones, φυσικά είναι το I Can Get No Satisfaction, αλλά αλλιώς. Stones, φυσικά είναι το I Can Get No Satisfaction, αλλά αλλιώς.

Ανικανοποίητος και ο Χωσέ Φελισιάνο εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Νομίζω ότι και το θέμα του τουρισμού είναι με κάποιο τρόπο έτσι, σαν ένα μεγάλο τέρας που ανοίγει το στόμα του και συνεχώς θέλει κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Και μιλάω βεβαίως για τον υπερτουρισμό που έχει προκαλέσει τεράστια κοινωνική και οικονομική κρίση. Μιλάω για τον τουρισμό. Τώρα μέχρι τη Μαγιόρκα θα πάμε. Νομίζω πήγαμε και σε προηγούμενη εκπομπή στη Μαγιόρκα, αλλά θα πάμε και ξανά, γιατί συνεχίζονται οι διαδηλώσεις. Συνεχίζονται δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι να πραγματοποιούν διαδηλώσεις με σύνθημα «Η Μαγιόρκα έφτασε στα όρια της», να ζητούν αυστηρά όρια στις αφήξεις επισκεπτών, γιατί το τρέχον μοντέλο δημιουργεί σοβαρά προβλήματα. Τα ενίκια και οι τιμές των κατοικιών έχουν εκτοξευθεί, κάνουν αδύνατη τη διαμονή των ντόπιων. Το κόστος ζωής στα βασικά αγαθά αυξάνεται συνεχώς εξαιτίας της τουριστικής αυτής φούσκας. Το λες και έτσι. Τα δίκτυα νερού, η διαχείριση απορριμμάτων και οι μεταφορές λυγίζουν από τον τεράστιο όγκο των επισκεπτών και η καθημερινότητα των κατοίκων χειροτερεύει, με την ποιότητα ζωής να πέφτει δραματικά. Αυτό συμβαίνει στη Μαγιόρκα, αλλά μην νομίζετε ότι είναι πολύ μακριά από εμάς. Ευχόμαστε και απευχόμαστε για την ακρίβεια να συμβεί κάτι αντίστοιχο. Παρ' όλα αυτά, εμείς θα πάμε σε ένα καλοκαίρι στη Μαγιόρκα από τα παλιά. Τα παλιότερα καλοκαίρια του 1960, κάπου εκεί, ζωή Κουρούκλη.

Λευτέρης Παπαδόπουλος, Μίμης Πλέσας, Δάκης, τόσα καλοκαίρια και ακόμα περισσότερα εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Από χθες έχουν βγει και οι καινούργιες ταινίες στους κινηματογράφους. Είναι μια νέα κινηματογραφική εβδομάδα ήδη από χθες. Φέρνει στις ελληνικές αίθουσες και στα ελληνικά θερινά ένα πρόγραμμα σχεδόν αποκλειστικά αφιερωμένο στο γαλλικό σινεμά. Αντί λοιπόν για μεγάλες αμερικανικές υπερπαραγωγές, θα έχουμε την ευκαιρία να επιλέξουμε ανάμεσα σε ανθρώπινα δράματα, σε γαλλικές κωμωδίες, σε κοινωνικές ιστορίες, και έτσι το καλοκαίρι μπορεί να φιλοξενήσει και πιο απαιτητικές προτάσεις, και αυτό είναι το ωραίο. Η πρώτη νέα γαλλική ταινία, Αυτό που ξέρουν οι γυναίκες, της Ρέμ Κερισί, είναι μια κωμωδία που εξετάζει με χιούμορ και ευαισθησία τις σύγχρονες ερωτικές σχέσεις μέσα από την ιστορία ενός ζευγαριού που μετά από 20 χρόνια γάμου αναζητά εκ νέου την οικειότητα. Μπορεί να μας θυμίζει κάτι. Η άλλη ταινία λέγεται Μια βαλίτσα γεμάτη προβλήματα, του Γκρεγκουάρ Βίνιερον. Το είπα ελληνογαλλικά, έτσι, με ελληνογαλλική προφορά, με πρωταγωνιστή τον Κριστιαν Κλαβιέ. Είναι μια κωμωδία επίσης παρεξηγήσεων, γύρω από ένα απολυμένο εργολάβο που κλέβει 1 εκατομμύριο ευρώ και στη συνέχεια προσπαθεί απεγνωσμένα να τα επιστρέψει κρυφά. Η τρίτη ταινία λέγεται Η μεγάλη επιτυχία της χρονιάς, του Ζαν Πολ Σαλομέ, με πάνω από 1 εκατομμύριο εισιτήρια. Η ταινία λοιπόν βασίζεται σε αληθινή ιστορία, αφηγείται την πορεία ενός Πολωνού πρόσφυγα, ο οποίος, μην μπορώντας να αναγνωριστεί επίσημα το ταλέντο του, καταφεύγει στην παραχάραξη. Μάλλον λέγεται Ο Παραχαράκτης η ταινία και όχι Η μεγάλη επιτυχία της χρονιάς. Και υπάρχει μια κλασική επιστροφή, είναι μια επανέκδοση του γνήσιου αντιγράφου του Αμπάς Κιαροστάμι, με πρωταγωνίστρια τη Ζιλιέτ Μπινός, η οποία είχε τιμηθεί για το ρόλο αυτό με το βραβείο γυναικείας ερμηνείας της Κάνης το 2010. Είναι η ταινία που διαδραματίζεται στην νότια Τοσκάνη και παραμένει σημείο αναφοράς για τη σχέση της με τα θέματα της αγάπης, της ταυτότητας, της αυθεντικότητας και των ανθρωπίνων σχέσεων. Εσείς αποφασίζετε.

μαζί με την Ελευθερία Αρβανιτάκη, να σας πω και εγώ ένα πολύ μεγάλο αληθινό ευχαριστώ για κάθε καλημέρα που ανταλλάξαμε, για κάθε μήνυμα που στείλατε, για όλες μας τις κουβέντες, για τα χαμόγελα, για τις μουσικές, για τις όμορφες διαφωνίες που κάνουν και τον διάλογο ζωντανό. Να ξέρετε ότι η μεγαλύτερη χαρά ενός ανθρώπου πίσω από το μικρόφωνο είναι να ξέρει πως κάπου, σε ένα αυτοκίνητο, σε ένα σπίτι, σε μια δουλειά, υπάρχει κάποιος που ακούει, που μοιράζεται μαζί του λίγες στιγμές από την ημέρα του. Θέλω να σας ευχαριστήσω λοιπόν πάρα πολύ. Σας αφήνω για λίγο. Κρατώ μαζί μου την παρέα σας, να ξεκουραστείτε εσείς, να γελάσετε, να γεμίσετε εικόνες με θάλασσα, με όμορφες αναμνήσεις, με όπως θέλετε εσείς να περάσετε αυτές τις διακοπές, να έχετε ένα υπέροχο καλοκαίρι ή υπόλοιπο καλοκαίρι όπως το βλέπετε εσείς. Θα τα ξαναπούμε. Το ραντεβού μας στο ραδιοφωνικό ανανεώνεται για τη Δευτέρα 24 Αυγούστου στις 8 η ώρα το πρωί, με την ίδια αγάπη και την ίδια χαρά από εδώ, από το μικρόφωνο που μας ενώνει, από το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τον Σπύρο Νικολαίδη που ήταν στη φροντίδα του ήχου. Η Μικαέλα Θεοφίλου ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Από Δευτέρα αυτές τις ώρες ο Χρήστος Παπαμιχάλης. Έρχεται αμέσως τώρα η αγαπημένη Ελένη Γιαννοπούλου από τις 12 μέχρι τις 2. Φιλιά πολλά, να είστε καλά και όπως τα έχουμε πει και τα έχουμε συμφωνήσει καιρό τώρα, να προσέχετε. Καλή αντάμωση.

0: ξαφνικά στο δεύτερο. Αρκεί μια κιθάρα και μια φωνή για να έρθει να μας τραγουδήσει πως στις ζωές μας αρκεί ένας άνθρωπος. Οι Δραμαμίνοι, δηλαδή ο Χάρης και ο Γιάννης Μιχαηλίδης, γράφουν για τον Πάνο Μουζουράκη και για όσα έχουμε και δεν τα εκτιμάμε. Αυτό είναι το «Τι ωραίο».
1: Τι ωραίο τελικά να έχεις δίπλα σου ένα χέρι

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
1: Ψαραδέλης.
3: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
5: 20 χρόνια φεστιβάλ Ιρέα Πυθαγόρια. Ένας δημιουργικός παλμός που συνδέει αδιάρρηκτα παρελθόν, παρόν και μέλλον. 20 χρόνια φεστιβάλ Ιρέα Πυθαγόρια. Το καλοκαίρι στη Σάμου. Διοργάνωση Δήμος Ανατολικής Σάμου.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
7: Γιάννη.
8: Έλα.
7: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
8: Πάλι, χθες δεν πήγα.
7: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
8: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
6: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
9: Φόρα Κράνος.
10: Φόρα Κράνος.
11: Φόρα Κράνος.
6: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Εδώ είμαστε κι εμείς και ήρθαμε παρέα με την Έλλη Πασπαλά που τραγούδησε για στιγμές λαμπερές. Αν δεν το ακούσουμε αυτό σήμερα ή τουλάχιστον αυτό τον καιρό με αυτή τη λιακάδα εκεί έξω που λάμπει ο τόπος, πότε να το κάνουμε. Σήμερα λοιπόν αυτές οι λαμπερές στιγμές εδώ στην εκκίνηση μίας ακόμη εκπομπής. Αποχαιρετούμε και εμείς τη Μικαέλα Θεοφίλου που φεύγει για τη θερινή της άδεια. Την άκουγα στον επίλογό της προηγουμένως. Της ευχόμαστε να περάσει καταπληκτικά. Εμείς εδώ φτάσαμε στην κανονική μας ώρα, άλλη μια μέρα στον αέρα, με την Έλλη Πασπαλά φωτεινή και παρηγορητική. Τα χρειαζόμαστε όλα αυτά αυτές τις μέρες και κυρίως χρειαζόμαστε τα τραγούδια. Για αυτά τα τραγούδια και για αυτή την παρέα είμαστε εδώ για ένα ακόμη δίωρο, σήμερα που είναι Παρασκευή. Μια μεγάλη καλημέρα όπου και αν είστε αυτή την αυγουστιάτικη Παρασκευή, μακριά ή κοντά. Απ' τη Φολέγανδρο στην Κο και ακόμα παρακάτω και παραπέρα.

Από τα πολύ ωραία, από τα πολύ αγαπημένα τραγούδια του Στάθη Δράκου και των Minor Project και νομίζω και άψογα καλοκαιρινό. Γι' αυτό και αγαπάμε πολύ να το ακούμε αυτό τον καιρό, από τη Φολέγανδρο ως την Κο. Ένα ολόκληρο σεριάνι μέσα σε 3-4 λεπτά, αυτό ακριβώς δηλαδή που καταφέρνουν τα τραγούδια, αυτό που καταφέρνει το ραδιόφωνο. Εδώ στον αέρα του δεύτερου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, εδώ είμαστε τις δύο επόμενες ώρες έως τις δύο τις περνάμε παρέα, παρέα και με τον Σπύρο Νικολαίδη. Ολόκληρη την εβδομάδα βγάλαμε μαζί του, από τη Δευτέρα μέχρι την Παρασκευή, εδώ στην πρώτη έτσι κανονική του εβδομάδα στον αέρα του ΕΡΤ. Και νομίζω ότι πάρα πολύ ωραία όλα, Σπύρο. Τι λες και εσύ? Μια χαρά, τέλεια. Καρδιά κάνει καρδούλες, δεν έχουμε κάμερα δυστυχώς. Η Ελένη Γιαννοπούλου στο μικρόφωνο και τις επιλογές. Έρι Γκίντζου στο τηλεφωνικό κέντρο και σήμερα δεν έχουμε, οπότε δεν μπορούμε να απαντούμε σε τηλεφωνικές κλήσεις. Μπορείτε όμως να μας στέλνετε μηνύματα στο Viber πρωτίστως, δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Εκεί μας βρίσκεται, εκεί είναι η μεγάλη ομάδα του δεύτερου. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας τα γραπτά, χωρίς καμία απολύτως χρέωση. Μπορείτε επίσης να αξιοποιήσετε και το Facebook, σε λίγο θα δείτε την ανάρτηση της σημερινής εκπομπής στον προσωπικό μου λογαριασμό. Και από το Messenger του δεύτερου προγράμματος, πάντα στο Facebook, μπορείτε επίσης να μας στείλετε μηνύματα. Η Ελένη Γιαννοπούλου στο μικρόφωνο και τις επιλογές. Τα είπα όλα. Για πάμε τώρα να ξαναφύγουμε. Για πάμε για αλλού, το ραδιοφωνάκι να παίζει μόνο, να είναι κοντά και... Και να το ταξίδι. Ελένη Βιτάλη, Σταμάτης Πανουδάκης, τα υπόλοιπα τα ξέρετε πολύ πολύ καλά.

Και αυτό ήταν ο Νίκος Πορτοκάλογλου, βεβαίως, από τα ωραιότερα τραγούδια που είχε γράψει από τον καιρό των Φατμέν μέχρι και σήμερα. Αυτό ήταν το «Τα καράβια μου καίω». Καλά, εδώ και με τον πλανήτη ολόκληρο, εδώ και για τον πλανήτη. Στα καράβια μας δεν θα κάψουμε, θα γλιτώσουν αυτά. Εδώ φλέγεται ο τόπος και φλέγεται και όλη η Ευρώπη. Εμείς κάπως συμπαθητικά τα έχουμε καταφέρει, αν όχι τον τελευταίο καιρό, που χάλασαν, που στράβωσαν κάπως τα πράγματα, έως και αρκετά. Αλλά τέλος πάντων δεν ζούμε αυτά που ζει αυτό τον καιρό η Ευρώπη. Διάβαζα ότι πάλι στο κόκκινο είναι η Ιταλία. Διάβαζα ότι σε ένα χωριουδάκι στην Αυστρία σημειώθηκαν 41,2 βαθμοί Κελσίου. Φανταστείτε, σε χωριουδάκι στην Αυστρία 42 σχεδόν βαθμοί Κελσίου και είναι η υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ σε ολόκληρη την Αυστρία. Ένας παρατεταμένος καύσωνας που σαρώνει την Ευρώπη και έχει αποκαλύψει και τις πολύ σοβαρές πραγματικά αδυναμίες που υπάρχουν εκεί. Φυσικό είναι, δεν ήταν συνηθισμένοι οι άνθρωποι σε τόσο ακραίες συνθήκες, αλλά από ό,τι φαίνεται όλος ο πλανήτης θα πρέπει να προσαρμοστεί σε νέα δεδομένα. Από τη Μεσόγειο μέχρι την Κεντρική Ευρώπη πρέπει τα πράγματα, τουλάχιστον στον τομέα της πρόληψης τέτοιων φαινομένων, να γίνουν πολύ πολύ σοβαρά. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας, γιατί έχουμε και φίλους ακροατές που μας ακούν από αυτές τις περιοχές και μας έχουν πει και μας λένε κατά καιρούς τον πόνο και τα πάθη τους. Τα λένε σε εμάς που είμαστε ήδη γνώστες, που ξέρουμε, που τα έχουμε περάσει, τα έχουμε ζήσει.

πούμε λίγε παλιά. Ήταν η Άλκη τη Πρωτοψάλτη, τραγούδι του Νίκο Αντίπα και τη Λίνα Νίκολα Κοπούλου, και νομίζω και πολύ επίκαιρο. Ήταν ο υδράργυρο, αυτό ο υδράργυρο που ανεβαίνει και στα δικά μα τα μέρη. Θα τα πούμε αυτά αργότερα, τώρα δεν προλαβαίνουμε. Έρχονται τίτλοι ειδήσεων από το Earth News Radio. Πάμε να φτάσουμε ως εκεί με ένα τραγούδι που το χαρίζουμε στου ανυπόμονου αδιούχου.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Προθεσμία για την ερχόμενη Τρίτη. Ελαβή 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στο φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν οδηγήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας, συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης. Προφυλακίστηκαν μετά από μαραθώνια απολογή ο Δήμαρχος Τηλίδας και ακόμη δύο κατηγορούμενοι για τη φωτιά στη Βιωτία. Σύλληψης και σε Σκύρο και Λακωνία συνελήφθη ο διευθυντής του ΔΔΙΑΡΤΑΣ για τη φωτιά στο κέντρο υπερυψηλής τάσης Αράχθου. 18 σπίτια κάηκαν ολοσχερό στις καταστροφικές πυρκαγιές σε 6 περιφέρειες. Τα 88 από αυτά βρίσκονται στη Δυτική Αττική από τη δευτέρα ετήση των πυρόπληκτων για αποζημιώσεις. Υποχώρηση του πληθωρισμού στο 3,4% τον Ιούλιο έναντι 4,4% τον Ιούνιο σύμφωνα με την Ελστάτ. Οικογενειακή τραγωδία στις Σέρες, μητέρα και γιος νεκροί από τη μετοπική σύγκρουση φορτηγού με γιο ταχύ, βίντεο ντοκουμέντων του Earth News από τη στιγμή της μετοπικής σύγκρουσης. Με drones, ψηφιακά εργαλεία και στοχευμένες αυτοψίες, οι κτηματικές υπηρεσίες εντείνουν τους ελέγχους στις παραλίες. Στο στόχαστρο επιχειρήσεις που παραβιάζουν την νομοθεσία. Τα υψηλότερα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί ανέρχονται σε 73.000 σε Ρόδο και Ζάκυνθο. Και ο καιρός ανεβαίνει η θερμοκρασία ως 37 βαθμούς. Θα δείξει το θερμόμετρο σήμερα στην Αττική ως 35 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
3: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
4: Πεντάστερο.
5: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
2: Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

κράτα με καλά απόψε, μην αναλυφθώ. Ή αλλιώς κοίτα με στα μάτια. Αυτό ήταν ο τίτλος του τραγουδιού. Δεν τον λες και ραδιοφωνικό τον τίτλο. Τώρα το τραγούδι όμως ήταν απολύτως ραδιοφωνικό. Εδώ με τον τρόπο του Μίκη Θεοδωράκη και του Μιχάλη Γκανά. Ένας πάρα πολύ ωραίος δίσκος που είχε κυκλοφορήσει στα μισά της δεκαετίας του 90. Αυτό ήταν ένα τραγούδι από το Ασίκη Κοπουλάκη. Καλώς σας βρήκαμε και πάλι. Δεύτερο ημίωρο για εμάς, Παρασκευή. Πρωινό που γίνεται μεσημέρι, 37 λεπτά μετά τις 12, δείχνει το ρολόι. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα και τα λόγια τα οποία έρχονται από διάφορες περιοχές της χώρας και σήμερα από ό,τι διακρίνω και από τα ξένα, από τους φίλους που είναι εκεί και που άλλοι περνάνε δύσκολα και νιώθουν έτσι πολύ έντονη τη ζέστη και άλλοι τα καταφέρνουν έτσι λίγο καλύτερα. Σε όποια συνωμοταξία και αν ανήκετε, εδώ με τα τραγούδια μας, εδώ με εκείνα τα λόγια και με εκείνες τις μουσικές που θέλουν να αφήσουν το δικό του σημάδι σε αυτό το αυγουστιάτικο μεσημέρι. Αναστασία Μουτσάτσου εδώ, του Νίκου Πορτοκάλλογλου το τραγούδι.

Ένα τραγούδι που γράφτηκε με έμπνευση από μέρη Καυτά, από μέρη εκεί στην Ανατολή, από ωραία ταξίδια. Αυτά ήταν τα μυστικά σημάδια. Και νομίζω ότι τα μέρη τα Καυτά τα έχουμε πλέον εδώ. Είναι τα δικά μας τα μέρη. Είναι η Μεσόγειος και είναι και η Ευρώπη. Εδώ σε αυτό το θερμό καλοκαίρι για ολόκληρο τον κόσμο, εδώ είμαστε και προχωράμε, όπως σας έχουμε πει ξανά, στις πόλεις, ή τουλάχιστον στη δική μας πόλη, στις πολύ μεγάλες πόλεις, στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και στην Πάτρα, τα πράγματα συναυλιακά είναι σχετικά περιορισμένα. Ειδικά στην Αθήνα που γνωρίζουμε λίγο περισσότερο, δεν γίνονται και πολλά. Σήμερα όμως, ειδικά σήμερα, θα ήθελα να σας ενημερώσω για μια συναυλία που δεν πραγματοποιείται εδώ, αλλά πραγματοποιείται στο χώρο ενός μεγάλου και πολύ γνωστού ξενοδοχείου εκεί στην Πελοπόννησο, στο Κώστα Ναβαρίνο. Εκεί λοιπόν, στον συγκεκριμένο χώρο, έρχεται μια πολύ πολύ αγαπημένη, η LP. Ταξιδεύει από τα μέρη της, ταξιδεύει από την Αμερική για να έρθει για μια ακόμη φορά στην αγαπημένη της Ελλάδα. Η Ελλάδα και οι Έλληνες βοηθήσαμε πάρα πολύ, είναι αλήθεια, για να γίνει γνωστή σε ολόκληρο τον κόσμο η LP. Και αυτό γιατί όταν είχε βγάλει ένα τραγούδι πριν από καμιά δεκαριά χρόνια, το οποίο έγινε παγκόσμια επιτυχία, το Lost on You, το είχαμε αγαπήσει πάρα πολύ εδώ στην Ελλάδα. Και επειδή ερχόντουσαν και οι τουρίστες και έτυχε να το συναντήσουμε καλοκαίρι, μαθεύτηκε πολύ, πήγε από στόμα σε στόμα και ταξίδεψε και σε άλλους προορισμούς. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, η LP σε μια αποκλειστική συνέντευξη που έδωσε με αφορμή τη σημερινή της συναυλία στο Κώστα Ναβαρίνο, στον Αλέξανδρο Ρωμανό Λιζάρδο και στο Earth News, η LP είπε ότι ακόμη και σπίτι θα αγόραζε στην Αθήνα, γιατί τόσο πολύ μας αγαπά. 10 χρόνια έχουν περάσει από τότε που την είδαμε live για πρώτη φορά. Πολύ ωραίο live, καθηλωτικό πραγματικά. Από τότε έχει έρθει κι άλλες φορές. Σήμερα στο Κώστα Ναβαρίνο για μία και μοναδική συναυλία. Αφήστε που σφυρίζει και καταπληκτικά, τόσο περίτεχνα.

0: Ευτυχώς ο Θοδωρής Μαυρογιώργης, ο οποίος ερμήνευσε αυτό το τραγούδι, είπε ότι μπορεί να τα αλλάξει όλα. Κάποιοι άλλοι δεν μπορούν να τα αλλάξουν με τίποτα, δεν μπορούν να τα αλλάξουν τα πράγματα, ειδικά όταν πρόκειται έτσι για σημαντικές και καθοριστικές προσωπικές στιγμές. Μια τέτοια στιγμή έκανε τραγούδι εδώ ο Γεράσιμος Ευαγγελάτος, που έγραψε τους στίχους, και ο Θέμης Καραμουρατίδης, που έγραψε τη μουσική. Οι συνεργάτες δηλαδή, οι κύριοι συνεργάτες της Νατάσας Μποφίλιου, που εδώ συνεργάστηκαν με τον Θοδωρή Μαυρογιώργη. Μια που τους αναφέραμε, πάμε να ακούσουμε και το τελευταίο, το πιο πρόσφατο τραγούδι. Ένα τραγούδι το οποίο ήρθε να σφραγίσει 20 χρόνια πολύ επιτυχημένη συνεργασίας με την Νατάσα Μποφίλιου.
1: Ακού να δεις.
0: Για ακού.

Αυτό λοιπόν ήταν το πιο πρόσφατο τραγούδι αυτής της τόσο αγαπημένης τριάδας. Αυτό ήταν το «Όλα τέλεια». Και από εδώ και πέρα, όταν θα λέμε «Όλα τέλεια», αυτό θα εννοούμε. Πάμε να κλείσουμε σιγά σιγά την πρώτη ώρα. Αυτή η τελευταία γουλιά που είπε το τραγούδι θα γίνει κύμα, θα γίνουν κύματα πολλά και θα έρθουν να μας δροσίσουν με αυτό το μοναδικό πραγματικά τρόπο της Μελίνας Στανάγρη, από τις υψηλές κορυφές της γυναικείας τραγουδοποιίας. Από εκεί έρχεται. Και σε λίγο θα έρθουμε κι εμείς για τη δεύτερη δικιά μας ώρα. Εδώ θα είμαστε έως τις 2.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
2: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
3: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special Guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μνήμης Πλέσας.
7: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
8: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
7: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
9: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: Οπότε να προσέχουμε τι περιμένουμε, γιατί μπορεί να γίνουμε κιόλας. Οδυσσέας Ιωάννου στους στίχους, πάλι ο Θέμης Καραμουρατίδης εδώ στις μουσικές, και βέβαια ήταν ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου. Πώς να μπερδέψεις τη φωνή του. Και κάπως έτσι ξεκίνησε η δεύτερη ώρα μας, 6 λεπτά μετά τη μία, σήμερα που το ημερολόγιο δείχνει 7 του Αυγούστου και είναι Παρασκευή. Αν περιμένατε λοιπόν αυτή τη δεύτερη ώρα, ήρθε. Αν περιμένατε την Παρασκευή, ήρθε και εκείνη. Αν περιμένατε την άδεια, ευχόμαστε να έρθει πολύ πολύ γρήγορα. Νομίζω πάντως ότι η εβδομάδα που θα ξεκινήσει αρχίζει γερωμένης από αυτή την Παρασκευή, από αυτό το Σαββατοκύριακο. Η επόμενη εβδομάδα και η μεθεπόμενη εβδομάδα νομίζω ότι θα είναι οι δύο πιο άδειες εβδομάδες για τις μεγάλες πόλεις. Είμαστε στην κορύφωση της εξόδου, είμαστε στην κορύφωση των καλοκαιρινών διακοπών. Πάρα πολλοί ετοιμάζονται να φύγουν οι τελευταίοι του Αυγούστου. Το διακρίνω και στα μηνύματα και στα λόγια σας. Είναι πάρα πολλοί εκείνοι που νιώθουν πολύ όμορφα γιατί ετοιμάζονται να φύγουν διακοπές. Τους ευχόμαστε να περάσουν καταπληκτικά, να αποφορτιστούν, να ξεκουραστούν, να γίνουν όλα όσα πρέπει να γίνουν στις διακοπές για να μπορέσουμε να αντέξουμε τις επόμενες μέρες και τους επόμενους καιρούς. Το ίδιο εύχομαι και σε όσους βρίσκονται ήδη σε διακοπές. Εμείς δεν είμαστε. Ο Σπύρος Νικολαίδης και ο Σπύρος Ηλιάδης είναι εδώ και φροντίζουν τους ήχους μας. Η Ελένη Γιαννοπούλου στο μικρόφωνο και τις επιλογές. Καθημερινά εδώ από τις 12 έως τις 2. Πολλά τα μηνύματά σας στα χέρια μου. Θα τα πούμε σε πολύ πολύ λίγο.
1: 1, 2, 3.

δεν τέλειωσε εδώ και έχουμε ακόμη δρόμο από την νεότερη γενιά. Ο Μιχάλης Ατσάλης και η Ολίνα. Η Ολίνα Άλση, το πλήρες όνομά της, και αυτή ήταν η παράλληλη πόλη. Προχωράμε παράλληλα, αλλά σίγουρα συναντιόμαστε. Το έχει αυτό το καλό το ραδιόφωνο. Σας ευχαριστώ θερμά για όλα αυτά τα υπέροχα, τα τόσο όμορφα μηνύματα που έρχονται από κάθε περιοχή σχεδόν της Ελλάδας και τα λαμβάνουμε καθημερινά και πραγματικά νιώθουμε ότι δημιουργούμε μια πάρα πολύ μεγάλη και πολύ δεμένη παρέα με εσάς όπου και αν βρίσκεστε. Και επίσης με τα μηνύματά σας ταξιδεύουμε κιόλας, ερχόμαστε για λίγο στα μέρη που είστε κι εσείς και μας λέτε τα δικά σας. Πολλούς χαιρετισμούς να στείλω στον Πλατήκαμπο, στη Λάρισα, στην Αλιστράτη, στις Σέρες, εκεί που έχουν και ένα πάρα πολύ ωραίο σπήλαιο, όπως μαθαίνω από τη φίλη ακροάτρια εκεί. Καλές ακροάσεις. Χαιρετισμούς στο Πέραμα. Χαιρετισμούς στη φίλη που είναι στο φίλο που είναι στους δρόμους, γιατί είναι επαγγελματίας οδηγός, αλλά από αύριο θα έχει την άδειά του. Καλές διακοπές. Χαιρετισμούς πολύ στο Βελβεντό με τα υπέροχα νεκταρίνια. Λίγο πιο μακριά και έξω από εδώ, χαιρετισμούς πολλούς στην Στουτκάρδη, χαιρετισμούς πολλούς και στο Λονδίνο, επίσης στην Ικαρία, στο Λουτράκι, στο Γέρακα, στο Δριώτης Πάρου. Η φίλη εκεί ταξίδευε με αεροπλάνο και έλεγε και μιλούσε για τις καμένες εκτάσεις που έβλεπε, γιατί ναι, και η Πάρος κάηκε, τη βάλαμε και αυτή στον χάρτη. Πολλούς πολλούς χαιρετισμούς στην Κέρκυρα που έχει την τιμητική της σήμερα και μια φίλη με την κόρη της μας ακούει και μια ακόμη φίλη που εργάζεται και δύο φίλοι ακροατές. Να περνάτε πολύ πολύ όμορφα στη μαγική Κέρκυρα και καλό δρόμο στη φίλη που ταξιδεύει οδικός προς τη Λακωνία. Έχω κι άλλα σιγά σιγά και σε λίγο.

βαρύτα με στο τσιμέντο ξαφνικά. Και σου λέω, κοίτα τη βρήκα. Εδώ πρώτα πεθαίνεις και μετά αγαπάς. Είναι βαθιά τα νερά και ανάποδα κολυμπάς. Για κινησία δεν συγχωρείται, πρέπει να περπατάς. Ακόμη κι αν δεν έχεις ιδέα που πας. Κι είμαστε ήδη θαραλέοι που δεν λέμε. Δεν ξέρω πια αν εννοούμε όσα λέμε. Απόψε το ξέρω πως θα σε ξαναδώ. Πάλι αστράφτουν όλα μέσα στο νερό.

Όπως έλεγα και για τραγούδι της προηγούμενης ώρας, θα το πω και τώρα. Αν δεν ακούσουμε τώρα αυτό το τραγούδι που μιλάει για τις Περσίδες, για τα καλοκαιρινά αστέρια, τα αυγουστιάτικα αστέρια, τα οποία πέφτουν από τους ουρανούς, πότε θα το ακούσουμε? Αν και είναι ένα τραγούδι το οποίο το ακούμε πολύ συχνά, είναι αλήθεια, γιατί είναι πολύ όμορφο και το αγαπάμε πολύ. Αυτές ήταν οι Περσίδες, ο υπότιτλος εξίσου ενδιαφέρον, μια σπουδή στην απώλεια. Αυτός είναι ο υπότιτλος του τραγουδιού και το έγραψε και το ερμήνευσε ολόκληρο ο Μίλτος Πασχαλίδης. Σήμερα να το ακούσουμε ξανά, που γιορτάζει και ο Αστέριος και η Αστερία, τα αστέρια των ονομάτων, και η Αστέρο γιορτάζει, και από ό,τι διαβάζω γιορτάζει και ο Νικάνορ. Δεν ξέρω κανέναν με αυτό το όνομα. Πολλά αστέρια όμως ξέρω δίπλα μου, ευτυχώς υπάρχουν. Και τώρα βγαίνουν στο παράθυρο.

Σπουδαίο τραγούδι, σπουδαία φωνή, από τις σπουδαιότερες που έχουν περάσει από αυτό τον τόπο. Βεβαίως και ήταν η Βίκη μου σχολείου. Το τραγούδι που προηγήθηκε, αυτό το αστέρι που βγήκε στο παράθυρο, ήταν ένα κινηματογραφικό τραγούδι από ταινία του Γιάννη Δαλιανίδη, «Γυμνή στο δρόμο», λέει ο τίτλος. Δεν τη θυμάμαι, αυτό το τραγούδι όμως μου έχει εντυπωθεί πλήρως. Σταύρος Ξαρχάκος και Ιάκωβος Καμπανέλης, η δημιουργή του τραγουδιού. Και από τη μεγάλη οθόνη πάμε στη μικρή, πάμε στις σύγχρονες τηλεοπτικές πλατφόρμες, πάμε και στο Μαέστρο από τις δικές μας έτσι επιτυχίες, και από εκεί ένα τραγούδι από τα πολύ αγαπημένα που επίσης μιλάει για αστέρια, με τον τρόπο όμως των ηθοποιών.

Νομίζω ότι έκανε ό,τι μπορούσε για να καταφέρει να φτάσει την κορώνα του Νίκου Παλαμίδα, του Γιάννη Παλαμίδα, ο Ορέστης Χαλκιάς, ο ηθοποιός Ορέστης Χαλκιάς, και νομίζω ότι το κατάφερε με αξιοπρέπεια. Ο Γιάννης Παλαμίδας όμως είναι απλά πραγματικά αξεπέραστος. Ο Κωνσταντίνος Β' έγραψε αυτό το τραγούδι, αυτό το αστέρι το τυχερό, και με εκείνα και με τ' άλλα. Πάμε ολοταχώς για τίτλους ειδήσεων που έρχονται σε πολύ πολύ λίγο από το Earth News Radio. Ένα ολοκένουργιο αυγουστιάτικο τραγούδι μας πάει έως εκεί. Είναι ο Ζαφ.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Υποχώρησε στο 3,4% πληθωρισμός τον Ιούλιο σύμφωνα με την Ελστάτ λόγω της επιβράδυνσης των ανατιμήσεων στα τρόφιμα. Αναστέλλεται η λειτουργία του αιωλικού πάρκου στη Βιωτία μετά τη μεγάλη πυρκαγιά. Προφυλακίστηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι που σχετίζονται με το ιδιωτικό δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Θεσμοθετήθηκε το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Καθορίζει που και με ποιους όρους μπορούν να αναπτύσσονται νέες τουριστικές επενδύσεις και θεσπίζει ειδικές ρυθμίσεις για τα νησιά και τις παράκτιες ζώνες. Με ντρόουνς και ψηφιακά εργαλεία εντείνονται οι έλεγχοι στις παραλίες. Τα μεγαλύτερα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί μέχρι σήμερα φτάνουν τις 73.000 ευρώ στη Ρόδο και τις 72.000 ευρώ στη Ζάκυνθο. Τρεις υπεύθυνοι beach bar για καταπάτηση αγιαλού στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής έχουν συλληφθεί. Προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη έλαβε η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στην επίθεση στη Μαρφίν το 2010 και η οποία δηλώνει αθώα. Μητέρα και γιος 46 και 21 ετών έχασαν τη ζωή τους σε μετοπική σύγκρουση γιο ταχύ με φορτηγό στην Παλαιοκόμη Σερών. Ο οδηγός του φορτηγού τραυματίστηκε ελαφρά. Στη Γερμανία συνελήφθηκε 39χρονος που καταζητούνταν με ευρωπαϊκό ένταλμα για τρεις ανθρωποκτονίες και μια απόπειρα ανθρωποκτονίας στη χώρα μας. Έχουν ήδη κινηθεί διαδικασίες έκδοσης του στην Ελλάδα και ο καιρός έθριος σήμερα, 37 βαθμοί στην Αττική, 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 3.30, στο μικρόφωνο ήταν η Αλίκη Παπαναστασίου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio. Ο ήχος του καλοκαιριού.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.

αγαπημένα, αχ, ξεκίνησε το τέταρτο και τελευταίο ημίωρο στην τελευταία ραδιοφωνική μας συνάντηση για αυτή την εβδομάδα. Μια εβδομάδα προσαρμογής για εμάς, γιατί εμείς είμαστε στην επιστροφή και κάποιοι άλλοι φεύγουν. Αχ, αυτά τα μάτια σου. Δήμητρα Γαλάνη, ένα τραγούδι του Αντώνη Βαρδί. Αν ζούσε ο Αντώνης Βαρδής και αν δεν είχε φύγει εσπευσμένα σε ηλικία μόλις 66 ετών, δηλαδή σε μια ηλικία που θα μπορούσε να μας δώσει και να μας χαρίσει πολλά ακόμη τραγούδια, αν ζούσε θα είχε σήμερα τα γενέθλιά του, σαν σήμερα ήρθε στη ζωή, το 1948, το 2014 έφυγε. Δικό του αυτό το τραγούδι που άνοιξε αυτό το ημίωρο. Πάμε να ανοίξουμε και τα δικά σας μηνύματα και τα δικά σας λόγια, γιατί συγκεντρώνονται πολλά και ελπίζω να τα προλάβουμε. Πολλούς χαιρετισμούς στη φίλη που κάνει βουτιές στο μεσότοπο της Λέσβου. Χαιρετισμούς στην Ναύπακτο, στην αγαπημένη φίλη από τον Εύωσμο που ετοιμάζεται για διακοπές, φυσικά στη Χαλκιδική, εκεί κοντά. Επίσης χαιρετισμούς στην Καρδίτσα, τα Σπάτα, την Πτολεμαΐδα, τα Εξάρχεια. Καλό μεσημέρι στη φίλη που κάνει βουτιές στον Κορινθιακό και στην άλλη φίλη που είναι στα Τζουμέρκα, εκεί στα τρομερά μας βουνά και δροσίζεται. Επίσης καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο στο Δίστομο, στην Περαία της Θεσσαλονίκης, στη Βαθιάβολη, αν το λέω σωστά, της Αιτωλοακαρνανίας, στην Κοζάνη, στο Μάτι, στα Σίβωτα, σε αρκετούς φίλους και φίλες από τη Θεσσαλονίκη, στη Χίο, τη Βούλα, τα Ηλίσια, τα Κρεμμύδια της Μεσσηνίας και σε δυο μακρινά μας, στη Ζηρίχη και στο Σβάμπαχ που βασανίζονται από τη ζέστη. Ένα ακόμη αχ έρχεται.

Αχ, έρωτα, δεν λες τίποτα. Ήταν ο Μανώλης Μητσιάς βεβαίως, Χρήστος Λεοντής εδώ μελοποιώντας Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα. Ένα τραγούδι μάλιστα που έδωσε τίτλο και σε ολόκληρο αυτό το εξαιρετικό άλμπουμ εκεί στα 70's. Αχ, έρωτα, και το τραγούδι και ο δίσκος. Μιλώντας για τον Λόρκα, διάβασα για αυτόν τον σπουδαίο, τον αγαπημένο ποιητή και δραματουργό, αυτή την φοβερή και τρομερή προσωπικότητα που ποιος ξέρει πόσα θα είχε να μας χαρίσει αν δεν είχε δολοφονηθεί έτσι τόσο άδοξα και τόσο νέος. Λοιπόν, ετοιμάζεται ένα πάρα πολύ ωραίο και πολύ ενδιαφέρον ντοκιμαντέρ, μια από τις πιο αναμενόμενες ισπανικές παραγωγές για το φθινόπωρο που θα έρθει. Ένα ντοκιμαντέρ που ο αγγλικός του τίτλος θα είναι Broken Voices, δηλαδή σπασμένες φωνές, ανήκει στον Μανουέλ Μεντσόν και θα παρουσιαστεί επίσημα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαν Σεμπαστιάν σύντομα, λίγο πριν βγει στις ισπανικές αίθουσες και φαντάζομαι και στις δικές μας από τον Οκτώβρη και μετά. Πρόκειται για ένα ντοκιμαντέρ που φιλοδοξεί να φωτίσει μια από τις πιο άγνωστες αλλά και πολύ συγκινητικές έτσι σελίδες της ζωής του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα και θα αποκαλύψει για πρώτη φορά στο ευρύ κοινό το υλικό που διατηρούσε μυστικό επί δεκαετίες ο Χουάν Ραμίρες Ντε Λούκας, ο άνθρωπος που οι περισσότεροι ιστορικοί και ερευνητές θεωρούν ότι υπήρξε ο τελευταίος μεγάλος έρωτας του Ισπανού ποιητή. 90 χρόνια μετά τη δολοφονία του, τόσα έχουν περάσει και τώρα μπορούμε να αποκτήσουμε πρόσβαση σε ανέκδοτα τετράδια, σε προσωπικές επιστολές, σε ποίηματα, σε ενθύμια, σε φωτογραφίες και σε ιδιωτικά αντικείμενα που ο Ραμίρες Ντε Λούκας φύλαξε σε όλη του τη ζωή. Ένα αρχείο με τεράστια ιστορική αξία. Μάλιστα πριν από καμιά δεκαετία το Ισπανικό Κοινοβούλιο ενέκρινε ομόφωνα μια πρωτοβουλία για να διατηρηθεί αυτό το αρχείο. Δεν εφαρμόστηκε αυτή η απόφαση. Αν σας θυμίζει κάτι αυτός ο τρόπος ο ισπανικός. Και αυτά τα ντοκουμέντα παρέμειναν αθέατα μέχρι σήμερα. Ενσωματώθηκαν όμως σε αυτό το ντοκιμαντέρ που έρχεται αυτό το φθινόπωρο στις αίθουσες. Το ντοκιμαντέρ, ξαναλέω, του Μανουέλ Μεντσόν. Μία ταινία η οποία δεν επιχειρεί απλώς να αφηγηθεί έτσι μια άγνωστη ερωτική ιστορία, αλλά να ανασυνθέσει τις τελευταίες εβδομάδες της ζωής του Λόρκα, να μας φωτίσει τον άνθρωπο πίσω από τον κορυφαίο ποιητή και θεατρικό συγγραφέα. Τον αγαπάμε πολύ τον Λόρκα και εμείς και πάρα πολλοί άλλοι. Το περιμένουμε αυτό το ντοκιμαντέρ. Φλέρι Ντοντονάκη εδώ και βέβαια Λόρκα και Μάνος Χατζηδάκης.

υπέροχο τραγούδι, υπέροχη ερμηνεία, τηλεοπτική ερμηνεία από την παρέα της δημόσιας τηλεόρασης, μια ζωντανή ηχογράφηση, η φωνή της Μαρίας Παπαγεωργίου και βέβαια Λόρκα εδώ και πάλι, μελοποιημένος όμως από τον Γιάννη Γλέζο, Λόρκα σε απόδοση Λευτέρη Παπαδόπουλου. Αυτό ήταν το Κεφαλοδέσι, ένα τραγούδι που είχαμε γνωρίσει από τη φωνή της Έλενας Κυράννα, σπουδαία Μαρία Παπαγεωργίου, πραγματικά μας το μετέφερε εκ νέου. Εδώ είμαστε και προχωράμε, είμαστε στο τελευταίο δεκάλεπτο και αυτές τις μέρες που θα ανέβει η θερμοκρασία αρκετά και να είστε προετοιμασμένοι, αλλά ταυτόχρονα θα φυσάει κιόλας και θα ενισχυθούν τα μελιτέμια στο Αιγαίο και θα έχουμε διάφορα θέματα και πολύ υψηλό κίνδυνο πάλι για πυρκαγιές, τουλάχιστον στα κεντρικά και στα βόρεια τμήματα της χώρας. Ας έρθει το επόμενο τραγούδι, το οποίο με τον τρόπο του είναι επίκαιρο και ας μιλάει για φωτιές και για δάση διαφορετικά. Η ανάρτηση της σημερινής εκπομπής, Αφροδίτη Μανού. Ένα μικρό αριστούργημα, πραγματικά.

Αυτό ήταν ο Βασιλιάς και εγώ. Αυτή ήταν η Αφροδίτη Μάνου. Σαν Αφροδίτη, ο τίτλος εκείνου του άλμπουμ δεκαετίες πριν, που περιείχε αυτά τα πανέμορφα τραγούδια. Και νομίζω ότι είναι η ώρα να στείλουμε και τους τελευταίους χαιρετισμούς, να σταθούμε και στα τελευταία μηνύματα. Χαιρετισμούς στη Δράμα και τα Μελίσια, στη Λέρο και το Ξυλόκαστρο, στην Κερκίνη και στα Βατερά της Λέσβου. Ευχαριστώ πολλούς φίλους που με διόρθωσαν και μου λένε ότι είναι Βαθιαβάλη αυτός ο τόπος στην Έτουλο Καρνανία. Να το πούμε σωστά το όνομα. Πολλούς πολλούς χαιρετισμούς και εκεί. Καλό Σαββατοκύριακο και δροσερό στο Εγάλεο, στην Κόρινθο, στη Λέσβο, στη Βόρεια Εύβοια, στα Σίβυρα, στην Κασάνδρα της Χαλκιδικής και στα Ζαγοροχώρια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα και τα λόγια. Λέμε να φεύγουμε σιγά σιγά. Εδώ μαζί με τον Γιώργο Νταλάρα, Γιάννης Πανός, Λευτέρης Παπαδόπουλος.

Λέμε να φεύγουμε λοιπόν σιγά σιγά. Δύσκολη εβδομάδα της προσαρμογής, αλλά τα καταφέραμε και βοηθήσατε πάρα πολύ σε αυτό. Νομίζω ότι ήσασταν έτσι η απόλυτη κινητήρια δύναμη. Ελπίζω εσείς να περνάτε όμορφα όπου και αν σας συναντάμε. Από Δευτέρα εδώ θα είμαστε ξανά λίγο μετά τις 12. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Σπύρο Νικολαίδη. Χάρηκα πολύ που τον γνώρισα και που πέρασαμε μαζί την πρώτη του ηχοληπτική εβδομάδα εδώ στην ΕΡΤ. Η Ελένη Γιαννοπούλου ήταν στο μικρόφωνο και τις επιλογές. Έρχεται Βάνα Δαφέρμου, η οποία τη βλέπω τώρα να συνομιλεί με τον Χρήστο Παπαμιχάλη, ο οποίος Χρήστος θα είναι και εκείνος τις επόμενες εβδομάδες στο καθημερινό πρόγραμμα του σταθμού από τις 10 έως τις 12. Να έχετε ένα καταπληκτικό Σαββατοκύριακο, καλές διακοπές, καλή αρχή σε εκείνους που τώρα ξεκινούν. Full Sentimental, φτάνουμε στον επίλογο. Για χαρά από εμάς.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick. Γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
2: Durostick για κάθε χρήση. Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
4: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
5: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
4: Ψαραδέλης.
6: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
7: Και αυτό το καλοκαίρι το Φεστιβάλ Νάξου αγκαλιάζει τις τέχνες. Εικαστική έκθεση με τους καλλιτέχνες της ομάδας ΑΦΗ. Συναυλίες με τη Μαρία Φαραντούρη, Νίκο Ξηδάκη, Στάθη Δρογόση, Μάρκους Σουχάουζεν. Κλασική μουσική με άρπα, όμποε και πιάνο. Τον Καραγκιόζη Ριγολέτο της εναλλακτικής λυρικής σκηνής. Αφιέρωμα στη Μαρία Κάλλας από την Opera Network της Φλωρεντίας. Σεμινάρια, εργαστήρια και συνέδρια εμπλουτίζουν το πρόγραμμα από τον Ιούλιο έως το Σεπτέμβριο στον πύργο Μπαζέου, στην ενδοχώρα της Νάξου.
8: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Αυτά τα καράβια οι αλήτες που σας παίρνουν μαζί τους για τις διακοπές και μας αφήνουν εδώ. Μάνος Λοΐζος, Φόντας Λάδης και Γιάννης Πουλόπουλος, στο τραγούδι που έκανε την έναρξη της εκπομπής εδώ στο δεύτερο, με τον Σπύρο Νικολαίδη να φροντίζει τον ήχο, τη Βάνα Δαφέρμου στις επιλογές και στο μικρόφωνο. Καλώς σας βρίσκουμε και σήμερα.

Η Δήμητρα Γαλάνη τραγούδησε «Μ' αγαπούσες» σε μουσική τον Τόνι Βαρδί και στίχους του Πάνου Φαλάρα. Μια μέρα σαν σήμερα γεννήθηκε ο Αντώνης Βαρδής, 7 Αυγούστου του 1948, και φαίνεται ότι σε ηλικία 6 ετών γνώρισε τον Βασίλη Τσιτσάνη, τον Παπαϊωάννου, τον Ζαμπέτα και την Ρένα Ντάλια στο νυχτερινό μαγαζί Φαλιρικών, όπου και τραγούδησε για πρώτη φορά. Εδώ Αντώνης Βαρδής και Χάρης Αλεξίου, και αυτή η ροκ μπαλάντα που αγαπάμε πολύ.

Αντώνης Βαρδής λοιπόν, ο οποίος ξεκίνησε από πολύ μικρός να εργάζεται για να βοηθήσει την οικογένεια. Αργότερα, μαθαίνοντας κιθάρα, έπαιξε σε μπουάτ στην Πλάκα με τον Δήμο Μούτσι και τον Μανώλη Μητσιά. Εμφανιζόταν μέχρι το 1981. Από το 1973 και μετά όμως, αφού κέρδισε το δεύτερο βραβείο σύνθεσης σε διαγωνισμό τραγουδιού, άρχισε να γράφει και να κυκλοφορεί τα ωραία τραγούδια του, και μερικά από αυτά ακούμε σε αυτό το πρώτο τέταρτο της εκπομπής. Πάμε να κλείσουμε αυτή τη μικρή στάση στα τραγούδια του με το «Θα προχωράμε μαζί». Αντώνης Βαρδής στη μουσική, Γιάννης Παρίος στους στίχους, Αντώνης Βαρδής και Χριστίνα Μαραγκόζη ερμηνεύουν παρέα.

Η Μιρέλα Πάχου έγραψε τη μουσική και ερμήνευσε το τραγούδι. Στα FM τη Βελόνα Κολάου, η Τασούλα Θωμαίδου έγραψε τους στίχους, που αγαπάει πολύ το δεύτερο πρόγραμμα και την αγαπάμε και εμείς και αγαπάμε και τα τραγούδια της και έχει και γενέθλια σήμερα. Είναι στιχουργός λοιπόν, η οποία γεννήθηκε στη Μυτιλίνη, ασχολήθηκε από μικρή με τη μουσική, το στίχο και την ποίηση, σπούδασε γαλλική φιλολογία στην Αθήνα, κλασική κιθάρα στο Εθνικό και Κεντρικό Οδείο. Και έγραψε πολλά επιτυχία, πολλά τραγούδια που έγιναν μεγάλες επιτυχίες. Ένα από αυτά είναι αυτό που ακούμε. Χρόνια πολλά, Τασούλα Θωμαίδου.

που σ' αγαπώ. Ηλίας Αχλαδιώτης και Δασούλα Θωμαΐδου, Ελένη Δήμου, και έτσι είναι μάτια μου γραμμένο, έτσι είναι γραμμένο να περιμένεις όλο το χρόνο, μια-δυο εβδομάδες διακοπές του Αυγούστου, οι περισσότεροι δηλαδή, και ελπίζουμε να τις περάσετε όσο πιο όμορφα γίνεται. Θα είναι και πολύ όμορφη η Αθήνα άδεια για μας που θα μείνουμε εδώ και θα την αγαπήσουμε λίγο περισσότερο. Τα χαιρετίσματα στην Άγρα Λέσβου, στο Ξυλόκαστρο, στην Κοζάνη, στη Θεσσαλονίκη, στα Ηλίσια, την Κομωτινή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια και πάμε με μπαγλαμαδάκια. Χρήστος Νικολόπουλος, Τασούλα Θωμαΐδου και Κατερίνα Κούκα.

Να στείλουμε τα χαιρετίσματα και στο Ξινό Νερό και στο Δίστομο και να πάμε να ακούσουμε το πιο πρόσφατο τραγούδι που έγραψε η Τασούλα Θωμαϊδού του στίχους, και το ερμηνεύει η Κωνσταντίνα και λέγεται «Χορεύω το Ζεϊμπέκικο» με τη μουσική του Θάνου Γεωργούλα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
3: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
0: Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9. Δεύτερο πρόγραμμα.

0: Έτσι έχουν τα πράγματα όταν τραγουδάμε τραγούδια που μας έρχονται από την Μικρασία, από την Κωνσταντινούπολη, μουσικές της συνύπαρξης, και για αυτή την ωραία εκδήλωση που γίνεται θα μας μιλήσει ο Γιώργος Ντόβολος, ο οποίος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον οποίον ακούσαμε μόλις να τραγουδά το «Δε σε θέλω πια». Γιώργο, καλώ σε βρίσκουμε.
1: Καλησπέρα Βάνα μου, καλησπέρα σε όλους τους φίλους ακροατές που εν μέσω θέρους είναι συντονισμένοι στο πολύ αγαπημένο Δεύτερο. Είμαι στην Καβάλα αυτή τη στιγμή στη Νέα Πέρα μου και να ξέρετε ότι ακούω Δεύτερο παντού. Είναι πολύ δημοφιλές και χαιρόμαστε γι' αυτό.
0: Εν τω μεταξύ, εσύ κάνεις εκπομπές στο Τρίτο Πρόγραμμα, αλλά που και που μας πλουτίζεις και με εκπομπές στο Δεύτερο Πρόγραμμα. Και τώρα βρίσκεσαι εκεί για μια ωραία εκδήλωση. Θες να μας πεις γι' αυτήν?
1: Φυσικά. Όταν άνθρωπος είναι ένα διήμερο σήμερα και αύριο εδώ στην Ανακτορούπολη Καβάλα, σε έναν χώρο ιστορικά φορτισμένο μέσα στο κάστρο, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, στα πλαίσια του «Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός». Μουσικές της συνύπαρξης την ονομάσαμε και όντως έτσι είναι. Μιλάμε για την Κωνσταντινούπολη των περασμένων αιώνων, αλλά μέχρι και σήμερα μια γλώσσα κοινή. Η μουσική που γεφυρώνει τους Ρωμιούς, τους Τούρκους, τους Αρμένιους, τους Εβραίους και αφήνει εξαιρετικά δείγματα πολιτισμού, τα οποία φυσικά είναι η κοινή γλώσσα των λαών. Έτσι λοιπόν και εμείς σήμερα με μια πολύ ωραία ομάδα μουσικών και καλλιτεχνών βρισκόμαστε εδώ στη Νέα Πέραμο της Καβάλας για να προσπαθήσουμε ακριβώς να δώσουμε αυτό το στίγμα. Η παράσταση λέγεται «Όταν άνθρωπος ή», και πολλοί με ρωτούν τι είναι αυτό το «ή». Όσοι κάναμε παλαιότερα αρχαία θυμούνται την υποτακτική του «ημί». Κυρίως είναι αυτό που θέλουμε να δηλώσουμε, ότι το «είμαι» δεν σημαίνει δε και καλά μια κατάσταση ύπαρξης όπως αυτοπροσδιορίστηκαν οι άνθρωποι πριν, λόγου χάρη, εμφανιστεί το ChatGPT, πριν εμφανιστεί το Facebook. Ναι. Όταν ο ένας κοιτούσε τον άλλον στα μάτια, τον αφουγκράζονταν, δεν τον έβλεπε μόνο, αλλά συνυπήρχε μαζί του με ό,τι αυτό σημαίνει. Και ίσως, Βάνα μου, νομίζω ότι έτσι είναι και το στίγμα που πρέπει να δώσουμε για το μέλλον, ότι το μέλλον πρέπει να βασιστεί μόνο στη συνύπαρξη και στην αμοιβαία κατανόηση.
0: Μόνο όταν βοηθάει ένα τον άλλον και όταν όλοι μαζί συμμετέχουμε, βρισκόμαστε, κουβεντιάζουμε, συνυπάρχουμε, θα βρεθεί η λύση σε αυτή την κατάσταση. Και εδώ είναι μια πολύ ωραία εκδήλωση που γίνεται στον αρχαιολογικό χώρο της Ανακτορούπολης και θα ακούσουμε τραγούδια από την Κωνσταντινούπολη. Θα είναι πολλοί εκεί μαζί σου.
1: Ναι, αξίζει να τους πούμε,
0: ναι.
1: Αν μου επιτρέπεις.
0: Βέβαια.
1: Ναι, πρώτα απ' όλα, από όλους, τον αγαπημένο μας, λατρεμένο μας δάσκαλο, τον Χρήστο τον Τσιαμούλη. Έναν άνθρωπο που για μας τους νέους είναι μια εμβληματική φυσιογνωμία, που μας διδάσκει όχι μόνο μέσα από τις μουσικές του, αλλά από τον ίδιο τον τρόπο της ζωής του και από τον τρόπο που προσεγγίζει τη μουσική αυτή σαν γεγονός συνύπαρξης. Βεβαίως, οι υπόλοιποι της νεότερης γενιάς, που σήμερα χαιρόμαστε που βρισκόμαστε δίπλα του, ο Στέφανος Θεοδωρμπαράκης στο Κανονάκι, ο Δημοσθένης ο Καραχριστοδούλου στην Πολιτική Λύρα, ο Στρατής ο Σκουρκίας στα Κρουστά, ο Νίκος ο Γύρας στον Μπάσο, ο Γρηγόρης ο Κακούρης και ο υποφαινόμενος
0: Γιώργος Ντόβολος στη φωνή,
1: βεβαίως, και η Σοφία Μανολάκου, μια γνωστή ηθοποιός της νεότερης γενιάς και αυτή, η οποία θα μας ταξιδέψει και θα μας γνωρίσει τους ανθρώπους που κρύβονται πίσω από αυτές τις μουσικές, οι οποίοι άφησαν και αυτοί ανεξίτηλα το στίγμα τους στην επώνυμη και πολλές φορές και στην λαϊκή δημιουργία της πόλης.
0: Όλα αυτά θα συμβούν και 7 και 8 του Αυγούστου.
1: Διήμερο, σήμερα και αύριο, 8:30, όσοι είναι κοντά εδώ στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας, στη Νέα Πέραμο, στην Καβάλα, έστω και στην Χαλκιδική, στη Θεσσαλονίκη, στη Σέρεση και στους γύρω δομούς, αξίζει νομίζω, αν δεν έχουν κάτι καλύτερο απόψε και αύριο, να έρθουν μαζί μας για να γνωρίσουμε ακριβώς αυτή την κουλτούρα που, ξέρεις κάτι, είναι ένα κομμάτι της πολιτιστικής μας παράδοσης. Δηλαδή η μουσική της Κωνσταντινούπολης είναι, όπως λέμε, η μουσική της Ηπείρου, η μουσική του Μοριά, η μουσική της Ρούμελης.
0: Έτσι
1: λοιπόν είναι και αυτή η μουσική, είναι ένα κομμάτι που θέλουμε να το αναδείξουμε και μέσα από τέτοιες πρωτοβουλίες. Φυσικά ένα μεγάλο ευχαριστώ και στο Υπουργείο Πολιτισμού που ενέταξε αυτήν την εκδήλωση στις πολιτιστικές του δράσεις για αυτό το καλοκαίρι, όπως επίσης και στον Δήμο Παγκαίου εδώ στην Ελευθερούπολη, που και αυτός συνέβαλε και βοήθησε ουσιαστικά για να πραγματοποιηθεί.
0: Είναι και πολύ όμορφη πόλη η Καβάλα. Φαντάζομαι όσοι θα βρεθείτε και θα περάσετε υπέροχα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Και πάμε να ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι με την φωνή σου. Γεια σου, Γιώργο μου.
1: Καλό υπόλοιπο καλοκαίρι σε όλους.

Και κάπου εδώ να στείλουμε τα χαιρετίσματά μας, αφού ακούσαμε το Γιώργο Ντόβολο σε ακόμα αυτό το τραγούδι από την Κωνσταντινούπολη, το Συλλαγισμένος Κάθομαι. Να στείλουμε τα χαιρετίσματά μας στον Βίρονα, τους φούρνους της Αργολίδας, τα δίδυμα της Αργολίδας, το Μαρούσι, τους καταράχτες της Έδεσας, την Αδριανή Δράμας και τους καταράχτες της Άρτας. Και από εκεί ψηλά να κατέβουμε πιο νότια, να φτάσουμε στην Κρήτη, να βρούμε τον Νίκο Ανδρουλάκη που θα δώσει δύο συναυλίες, Δευτέρα 10 και Τρίτη 11. Δευτέρα 10 θα δώσει στην Ελιά Παιδιάδος, ενώ την Τρίτη 11 στην Αλικαρνασσό, στον αύριο χώρο του πρώτου δημοτικού σχολείου. Και πάμε εδώ να τον ακούσουμε στην Πονεμένη Καρδιά. Το υπέροχο τραγούδι που έγραψε ο Στέλιος Φουσταλιέρης.

Εγώ δεν έχω φίλους. Έγραψε η Σωτηρία Μπαβέλου τους στίχους, η Αρλέτα την μουσική και ερμήνευσε. Όχι ότι θα την ξεχάσουμε ποτέ την Αρλέτα, αλλά μια μέρα σαν αύριο έφυγε από τη ζωή το 2017 και ακόμα δεν το πιστεύουμε και ακόμα την νιώθουμε κοντά μας, έτσι τρυφερά όπως μας τραγουδάει κάθε φορά.

Ο Ανδρέας Μικρούτσικος έγραψε, η Σοφία Βόσου και ο Μανώλης Λιδάκης τραγούδησε το «Δε μετανιώνω» και πολλές φορές το τραγουδάμε και από μέσα μας για ότι δεν θέλουμε να έχουμε μετανιώσει σε αυτή την ζωή. Δεν θέλουμε να έχουμε μετανιώσει για τα χρόνια που ζήσαμε αυτά της αθωότητας, τα χρόνια εκείνα που μόνο η αγάπη αρκούσε για όλα. Κάπου σε εκείνα τα χρόνια έζησε και ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ, ο οποίος όμως έφυγε μια μέρα σαν αύριο το 2004, και τον ακούμε εδώ μαζί με την Αλίκη Βουγιουκλάκη να τραγουδά «Η αγάπη θέλει δύο». Νίκος Μαμακάκης και Ντίνος Δημόπουλος. Η Αρχόντσα και ο Αλίτης. Τότε φτάνανε, έφτανε η αγάπη για όλα, είπαμε τώρα.

Λέτε τελικά η αγάπη να μπορεί και σήμερα να κάνει τα θαύματά της. Για να δούμε, με τα τραγούδια μπορεί και να μπορεί. Τα χαιρετίσματά μας στο Δίστομο και στην Αλωνίστενα της Αρκαδίας. Μας μαχαιρώσατε κανονικά στην καρδιά. 25 βαθμούς το μεσημεράκι λέει, και το βραδάκι ζακέτα, ίσως και λίγη βροχή. Και εμείς εδώ και εγώ είμαστε, και μάλιστα από ό,τι κατάλαβα και από ό,τι άκουσα θα ανέβει η θερμοκρασία και αύριο. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε να το ζήσουμε και αυτό όσο πιο ανώδυνα γίνεται. Ευχαριστούμε όλους σας πραγματικά για την ωραία παρέα που μας κάνετε και τα ωραία σας τα λόγια. Ευχαριστούμε τον Σπύρο Νικολαίδη που φρόντισε τον ήχο. Από τη Βάνα Δαφέρμου, για και χαρά, τα λέμε τη Δευτέρα στις 2. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Απόστολος Καλδάρας, Γιώργο Καλάρας.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. More.com.
3: Ρωμαίος,
4: Ιουλιέτα.
3: Από του Μπόστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό,
3: μα σύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
4: Ρωμαίος Σακελαρίου.
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή.
4: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε.
2: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.
5: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλί μαζί.
6: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
7: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
6: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
7: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
6: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
8: Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
9: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
2: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
1: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
2: Say Chess!
1: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Δεκάδες κατεστραμμένες κατοικίες στο Πόρτο Γερμενό άφησε πίσω της η πυρκαγιά. Από τη Δευτέρα 10 Αυγούστου ξεκινάει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις αποζημιώσεις. Αναστέλλεται η λειτουργία του αιωλικού πάρκου από το οποίο φέρεται να ξεκίνησε η φωτιά στην Βιωτία. Προφυλακίστηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι. Οι αρχές εξετάζουν αν η φωτιά ξεκίνησε από ιδιωτικό δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Προθεσμία για να απολογηθεί το πρωί της Κυριακής έλαβε ο διευθυντής του ΔΔΕ Άρθας, ο οποίος συνελήφθη στο πλαίσιο της έρευνας για τις εκρήξεις και την πυρκαγιά στο κέντρο υπερυψηλής τάσης Γραμμενίτσας. Προθεσμία για την Τρίτη ζήτησε και έλαβε η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στην επίθεση στη Μαρφίν. Υποχώρησε ο πληθωρισμός τον Ιούλιο στο 3,4% από 4,4% τον Ιούνιο και 5,2% τον Μάιο, σύμφωνα με την Ελστάτ. Θεσμοθετήθηκε το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Καθορίζει ενιαίους κανόνες για την ανάπτυξη τουριστικών επενδύσεων. Αυστηροποιούνται οι όροι δόμησης, ειδικοί περιορισμοί στα νησιά και την παράκτια ζώνη. Αμυντικό σύμφωνο υπέγραψαν η Σαουδική Αραβία, η Τουρκία και το Πακιστάν, στο οποίο προβλέπεται ότι η ένοπλη επίθεση εναντίον μίας από τις τρεις χώρες θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Και ο καιρός γενικά έθριος, αύριο βόρεια άνεμοι έως 7 μποφόρ τοπικά, έως 37 βαθμούς Κελσίου στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 4.30, στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
3: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

0: Δεύτερο, παντού.
1: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονο του Σεβάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές βουλές του Αλλά και σκοτεινές

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Η αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλασοντ.gr.
2: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
3: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
2: Ψαραδέλης.
4: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. I1. Το νέο έργο του μοναδικού Ιβάν Μπυρυπάγεφ. Παγκόσμια πρεμιέρα στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Στην Αμερική του μέλλοντος, μία γυναίκα διαπράττει ένα διπλό έγκλημα. Καταδικάζεται σε μία πειραματική θεραπεία. Στον απόϊχο της παράστασης, η Μίδια του Ευρυπίδη. Σκηνοθετεί ο Γκαλίν Στόεφ. 7 και 8 Αυγούστου, εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
7: Πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: πιο καλό φιωτζά.
1: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: ούτε δεύτερο.
1: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη φωτιά που ξέσπασε πριν από λίγο σε αγροτοδασική έκταση κοντά στον οικισμό Στεφάνη Κορινθίας, σπέβδουν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Προειδοποιητικό μήνυμα 112 στους κατοίκους της περιοχής. Πυρκαγιά σε δασική έκταση σε πολύ δύσβατο σημείο στην περιοχή του Μονοπήγαδου στην Θέρμη Θεσσαλονίκης. Επιχειρεί ισχυρή επίγεια, πυροσβεστική δύναμη και 6 πτυτικά μέσα. Δεκάδες κατεστραμμένες κατοικίες στο Πόρτο Γερμενό άφησε πίσω της η φωτιά. Από την Δευτέρα 10 Αυγούστου ξεκινά η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις αποζημιώσεις. Αναστέλλεται η λειτουργία του αιωλικού πάρκου από το οποίο φέρεται να ξεκίνησε η φωτιά στη Βιωτία. Προφυλακίστηκαν οι 3 κατηγορούμενοι. Οι αρχές εξετάζουν αν η φωτιά ξεκίνησε από ιδιωτικό δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Προθεσμία για να απολογηθεί το πρωί της Κυριακής έλαβε ο διευθυντής του ΔΔΕ Άρθας, ο οποίος συνελήφθη στο πλαίσιο της έρευνας για τις εκρήξεις και την πυρκαγιά στο κέντρο υπερυψηλής τάσης Γραμμενίτσας. Προθεσμία για την Τρίτη ζήτησε και έλαβε η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στην επίθεση στη Μαρφίν. Υποχώρησε ο πληθωρισμός τον Ιούλιο στο 3,4% από 4,4% τον Ιούνιο και 5,2% τον Μάιο, σύμφωνα με την Ελστάτ. Θεσμοθετήθηκε το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Καθορίζει ενιαίους κανόνες για την ανάπτυξη τουριστικών επενδύσεων. Αυστηροποιούνται οι όροι δόμησης, ειδικοί περιορισμοί στα νησιά και την παράκτια ζώνη. Αμυντικό σύμφωνο υπέγραψαν η Σαουδική Αραβία, η Τουρκία και το Πακιστάν, στο οποίο προβλέπεται ότι η ένοπλη επίθεση εναντίον μίας από τις 3 χώρες θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Καιρός γενικά αίθριος αύριο, βόρεια άνεμη έως 7 μποφόρ τοπικά, έως 37 βαθμούς Κελσίου στην Αττική και στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 5.30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Έκτο Κούρνος Music Festival στη Λίμνο. Εξκαφή, ανασκαφή. Μουσική, οικαστικά και θέατρο σε παλιές δίσκο, εργοστάσια και θερμαλούτρα. Από 2 έως 17 Αυγούστου. Όλες οι δράσεις με ελεύθερη είσοδο. Πληροφορίες kurnosmusicfestival.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
6: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
3: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλί μαζί.
4: Ρωμαίος.
5: Ιουλιέτα.
4: Από του Μπόστ την Μπένα.
5: Έργο παλιό.
4: Ασύγχρονο.
5: Που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
5: Ρωμαίος Σακελαρίου.
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας.
4: Χωρίς καμιά ντροπή.
5: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε.
6: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.
7: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
8: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
9: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
10: 16ο Athens Open Air Film Festival. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival. Πληροφορίες aoaf.gr.
11: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Δεν είναι λίγα τα τραγούδια που οι καλλιτέχνες τα έχουν γράψει σε πολύ πολύ μικρή ηλικία. Είναι αρκετή αυτή. Να, για παράδειγμα μου έρχεται έτσι ένα γρήγορο παράδειγμα στο νου, ο Φίβος Ζελιβοριάς, που τον πρώτο του δίσκο τον έβγαλε και δεν ήταν ακόμα 17 ετών. Εδώ και ο Βαγγέλης Γερμανός αυτό το τραγούδι το έγραψε λίγο πριν ενηλικιωθεί. Ήταν 17 ετών σε ένα καλοκαίρι με έναν έρωτα. 17 έρωτα, όπως λέει ο ίδιος, τότε που η νεολαία γλένταγε τα καλοκαίρια στα νησάκια, ακριβώς όπως το κάνει και σήμερα τα καλοκαίρια. Μιλάμε τώρα για ένα τραγούδι που είχε γραφτεί το 66-67 και κυκλοφόρησε για πρώτη φορά στο δεύτερο δίσκο του Βαγγέλη Γερμανού, μετά τα Μπαράκια, το ερωτικό κούρδισμα, το 1982, δηλαδή 16-17 χρόνια μετά, αφού είχε γραφτεί πολύ απλά με μια κιθάρα αυτό το τραγούδι ένα καλοκαίρι. Καλώς ήρθατε. Δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ακούτε Αδέσποτες Νότες στα ραδιόφωνά σας μέχρι τις 6. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος φροντίζει τον ήχο. Είμαι ο Μιχάλης Γελασάκης και συνεχίζουμε πηγαίνοντας νότια.

νότια λοιπόν. Ο Γιώργος Ζήκας εδώ έγραψε και τραγούδιζε μαζί με τη Σοφία Παπάζογλου σε αυτό το Πάμε Νότια, σε αυτή την πολύ ωραία παρότρινση που είναι σαν να σου ανοίγει μια πολύ μεγάλη πόρτα προς τον νότο. Και τι πιο ωραία πόρτα έχεις να διαβείς από αυτήν. Και αν θέλετε να στέλνετε τα μηνύματά σας, μπορείτε να το κάνετε στο Viber, δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Πολύ εύκολα βρίσκεται το λογαριασμό μας εκεί. Τα στέλνετε, τα βλέπω στην οθόνη που έχω εδώ μπροστά μου. Και βέβαια δεν θα μπορούσε αυτό το τραγούδι να λείπει από την ανθολογία των Bohème τραγουδιών για το καλοκαίρι και τα νησιά, αλλά και τα ταξίδια, για όλους όσοι αρέσκονται στα ταξίδια χωρίς αυστηρό πρόγραμμα. Αλλά μπορούμε να αφήσουμε όμως και λίγο τα ταξίδια τα μακρινά στην άκρη, και το Μαρόκο και όλα αυτά που μας περιέγραψε το προηγούμενο τραγούδι, και απλώς να βγούμε έξω για να πάμε μια σύντομη, μια κοντινή βόλτα.

μας πάει το κορμάκι ως βαπόριστα ανοιχτά. Εδώ από τα τραγούδια για τους μήνες, βέβαια, ο Δημήτρης Παπαδημητρίου μελοποιεί τον Μιχάλη Γκανά. Τα λόγια του Μιχάλη Γκανά που λέει: να πάμε και Έγινα, να πάμε και Σύρα, να πάμε και η Καριά, αν με μια προϋπόθεση δεν μας αφήσει η αγάπη στα μισά αυτού του δρόμου. Και έχει κι άλλον έναν υπέροχο στίχο, βέβαια, στο τραγούδι αυτό: σώμα βαθύ σαν προσευχή, έγραψε ο Μιχάλης Γκανάς. Και από την Ελευθερία Αρβανιτάκη θα πάμε τώρα στον Αλκίνο Ιωαννίδη, όπου αποτυπώθηκε και δισκογραφικά η ζωντανή αυτή στιγμή, η ζωντανή ηχογράφηση από το Ηρώδιο, από το Δίο Ηρώδου του Αττικού, με αφορμή τα 30 χρόνια από το θάνατο του Μάνου Χατζηδάκη. Είχε γίνει μια σειρά, είχαν γίνει μια σειρά από συναυλίες. Εδώ ο Αλκίνος Ιωαννίδης τραγουδάει «Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι».

Ακόμη μια βόλτα στο φεγγάρι, ζωντανά από το Ηρώδιο ο Αλκίνος Ιωαννίδης σε αυτήν τη σειρά συναυλιών αφιερωμένες στο Μάνου Χατζηδάκη με αφορμή τα 30 χρόνια τότε από το θάνατό του. Αυτό ήταν βέβαια ένα τραγούδι σε μουσική του Μάνου Χατζηδάκη, αλλά τα λόγια τα υπέγραφε ο Νότης Περιάλης, μια σημαντική προσωπικότητα, ένας συγγραφέας, ηθοποιός, σκηνοθέτης και στιχουργός που μέχρι το θάνατό του, μέχρι το τέλος, ανέβαζε θεατρικές παραστάσεις μια ερασιτεχνική ομάδα στους Αγίους Θεοδόρους της Κορινθίας. Και εκτός από αυτό και άλλα γνωστά τραγούδια, ο Νότης Περιάλης είχε γράψει τους στίχους και στο τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα με τη μουσική του Γιάννη Μαρκόπουλου.

Κρεμισμένα σπίτια μέσα στο σκοτάδι, έτσι είναι η ζωή μας μεσημέρι βράδυ. Ο Κώστας Χατζής ήταν, που τραγούδησε ο Γιάννης Μαρκόπουλος στη μουσική, που έβαλε στα νότα, στα λόγια του Νότη Περιάλη. Ο Νότης Περιάλης που οι παλιότεροι μπορεί να το θυμάστε ως αφηγητή σε αυτή την ιστορική τηλεοπτική στη σειρά «Ο Χριστός ξανασταυρώνεται». Έχει γράψει και πολλά και σημαντικά θεατρικά έργα. Μια σημαντική προσωπικότητα ο Νότης Περιάλης. Έτσι τον θυμηθήκαμε λίγο με δύο τραγούδια. Και πάμε παρακάτω με σκιαδαρέσες για μια βόλτα στο ναύπλιο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε πλήρη εξέλιξη, η φωτιά που ξέσπασε κοντά στον οικισμό Στεφάνη Κορινθίας. Ενισχύθηκαν οι επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις. Προειδοποιητικό μήνυμα 112 στους κατοίκους της περιοχής. Πυρκαγιά μένεται σε δασική έκταση σε πολύ δύσβατο σημείο στην περιοχή του Μονοπήγαδου στην Θέρμη Θεσσαλονίκης. Επιχειρεί ισχυρή επίγεια πυροσβεστική δύναμη και 6 πτυτικά μέσα. Σε κατάσταση κινητοποίησης αύριο η Κρήτη και οι περιφερειακές ενότητες Χίου, Σάμου, Ικαρίας λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Σε Red Code παραμένει η Αττική. Από τη Δευτέρα 10 Αυγούστου ξεκινάει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις αποζημιώσεις για τους πυρόπληκτους. Αναστέλλεται η λειτουργία του αιωλικού πάρκου από το οποίο φέρεται να ξεκίνησε η φωτιά στην Βιωτία. Προφυλακίστηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι. Αμυντικό σύμφωνο υπέγραψαν η Σαουδική Αραβία, η Τουρκία και το Πακιστάν. Η συμφωνία δεν στοχεύει κάποια συγκεκριμένη χώρα, ανέφερε η τουρκική προεδρία. Το Ριάντ δηλώνει ότι η συμφωνία δεν συνδέεται με πυρηνικές φιλοδοξίες. Η Ισπανική κυβέρνηση ζήτησε επίσημα από την Ιταλία να θέσει και πάλι σε πλήρη ισχύ την συμφωνία του Σένγκεν εντός της Κυριακής 9 Αυγούστου. Διαφορετικά, όπως ανακοίνωσε, θα βρεθεί αναγκασμένη να υιοθετήσει ανάλογα μέτρα. Απορρίπτει η Ιταλική κυβέρνηση και δηλώνει ότι οι έλεγχοι στις αφίξεις από την Ισπανία θα παραμείνουν σε ισχύ τουλάχιστον έως τις 15 Αυγούστου. Καιρός γενικά αίθριος αύριο, βορείοι άνεμοι έως 7 μποφόρ τοπικά, έως 37 βαθμούς Κελσίου στην Αττική και στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 18:30 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
3: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
4: Πεντάστερο.
5: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
2: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: ναύπλιο.
1: Πάμε ναύπλιο λοιπόν, οι Σκιαδαρέσες, αυτές οι αδερφές που έχουν κάνει μεγάλη επιτυχία και κινούνται πέρα από το ραδιόφωνο. Και πάμε ναύπλιο λοιπόν, θα κρατήσω από το πάμε ναύπλιο που το έβαλα να το ξανακούσουμε γιατί κόπηκε για τους τίτλους των ειδήσεων. Θα κρατήσουμε αυτόν τον καλλιτέχνη που αναφέρεται στην αρχή ότι ακούν οι μπαμπάδες στο αυτοκίνητο πηγαίνοντας. Και ωστόσο μια παρεμβολή εδώ από την Αρλέτα,

0: κόκο.
1: Χαλάλη και μπατίντα τε κόκο, Μαριανίνα Κρυζή στα λόγια, ο Λάκης Παπαδόπουλος στη μουσική. Και θα πλήρωνα όσο που λένε να ακούσω το αυθόρμητο και ακαριαίο σχόλιο της Αρλέτας που το τραγούδι της έπαιξε πριν από το Γιάννη Πάριο.

την τελευταία συνεργασία του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα με τον Νίκο Πορτοκάλογλου, που τραγούδησαν παρέα και όλο Σερφάρο. Δεύτερο πρόγραμμα ακούτε πάντα. Ο Κωστός Γεωργακόπουλος φροντίζει τον ήχο. Τα μηνύματά σας έρχονται στο Viber, αν θέλετε να τα στέλνετε εκεί. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, βρίσκεται εύκολα τον λογαριασμό μας εκεί. Ένα τραγούδι του Θανάση Γκαϊφίλια ήταν αυτό εδώ που ακούσαμε, και η στίχη και η μουσική. Και να σας πω ότι, όπως μάθαμε χθες, ότι αρχές Σεπτεμβρίου θα κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Μετρονόμος ένα βιβλίο για τον Θανάση Γκαϊφίλια με τον τίτλο «Ατέλειωτη εκδρομή», που θα έχει να κάνει με τη ζωή, το έργο, τους στίχους αλλά και τα κείμενα του σημαντικού τραγουδοποιού. Θα έχει την επιμέλεια ο Ηρακλής Οικονόμου και το περιμένουμε αρχές Σεπτεμβρίου, σε λίγες μέρες δηλαδή. Και πάμε να ακούσουμε τώρα ένα κομμάτι που κανονικά έπρεπε να το είχα βάλει χθες, αλλά ας είναι.

Βόμβες κύριοι, ζήτω το καλοκαίρι. Ήταν οι τρύπες στο κομμάτι 6 Αυγούστου από το δίσκο Πάρτι στο 13ο όροφο. Είμαστε στο 1987. Η στίχη του Γιάννη Αγγελάκα, η μουσική για την υπογραφή του συγκροτήματος. Και βέβαια δεν είναι τυχαίος ο τίτλος, το 6 Αυγούστου, σαν χθες δηλαδή, ούτε τυχαίος ο στίχος που συνδέεται με τον τίτλο, το ζήτω οι Βόμβες κύριοι, ζήτω το καλοκαίρι, γιατί σαν χθες, είναι η σκιά μιας θλιβερής επαιτίου, το πρώτο πυρηνικό όπλο στον κόσμο χρησιμοποιήθηκε στην Ιαπωνία πολλά χρόνια πριν, έκλεισαν κιόλας 80, 6 Αυγούστου του 45, 8 και 4 το πρωί ήταν, όταν είχε φορτωθεί στο βομβαρδιστικό Boeing V-29 η βόμβα που είχε την ονομασία Little Boy και στόχευε την πόλη της Χιροσίμα στην Ιαπωνία. Κατέστρεψε περίπου τα 3/4 της πόλης, 140.000 νεκροί, και το αεροπλάνο που μετέφερε τη βόμβα είχε το όνομα από τη μητέρα του πιλότου, του συνταγματάρχη Πολ Τίμπετς, και ήταν Enola Gay Tibbets. Εδώ το ομότιτλο κομμάτι Enola

Και κάπως έτσι, κάπου εδώ, Αδέσποτες Νότητες, τέλος για σήμερα, τέλος για αυτή την εβδομάδα. Τα μαζεύουμε και φεύγουμε. Από την ερχόμενη θα τα λέμε εκτάκτως για 2 ώρες, έτσι για μια εβδομάδα θα κάνουμε 2 ώρο. Και είναι ο Ξενοφωναράκος εδώ απέναντί μου, έτοιμος να σας κρατήσει συντροφιά. Ευχαριστώ τον Κώστα Γεωργακόπουλο που φρόντισε τον ήχο. Από τον Μιχάλη Γελασάκη, καλό απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ρωσαΐα. Συμμετέχει η ομάδα κρουστών Ηχόδραση του Νίκου Τουλιάτου. Μια βραδιά που θα θυμόμαστε για πάντα. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Με την υποστήριξη της Μέτλεν.
2: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good. Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού Κουμπάρι 1 έως 13 Σεπτεμβρίου.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Μια καλημέρα και μια καλησπέρα και από μας εδώ στην καρδιά του καλοκαιριού, Αύγουστο μήνα, στο δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9. Θα πάμε παρέα ως τις 8 παρα 5 περίπου. Στο μικρόφωνο Ξενοφών Αραράκος, Κώστας Γεωργακόπουλος φροντίζει τον ήχο. Και ένα από τα δύο καινούργια τραγούδια που παρουσίασε ο Μάριος Φραγκούλης το φετινό καλοκαίρι, Μια καλημέρα, με τη μουσική του Χρήστου Θεοδόρου και στίχους του Παρασκευά Καρασούλου, αναζητώντας αυτές τις αφορμές που θα μας κάνουν να νιώσουμε καλύτερα, λίγο να ξεχαστούμε, λίγο να δούμε πιο αισιόδοξα τα πράγματα να έρχονται και να ευχηθούμε γι' αυτό. Αύγουστος μήνας λοιπόν, πολλά τα τραγούδια που έχουν γραφτεί για αυτόν τον μήνα το βασιλιά, και ακούμε τώρα την Έλλη Πασπαλά με την μουσική της Ευανθίας Ρεμπούτσικα και στίχους από την Ελένη Γιώγα. Αύγουστος, καλωσορίσατε.

Στον Αύγουστο μας πάνε πάλι οι μνήμες, πώς να ξεχαστείς, και πραγματικά σκεφτείτε το, για τους περισσότερους πιθανότατα ισχύει, μια και ήταν ο μήνας που σίγουρα περιελάμβανε παιδικές διακοπές, κλείσιμο των σχολείων και όλα αυτά και αυτές τα καλοκαίρια που συνήθως έχουν ένα πολύ ωραίο πρόσημο στις μνήμες μας και σε αυτά που ζήσαμε και στα... Ήταν μια εποχή του ονείρου, όπως κάποτε είχε πει ο Γιώργος Ανδρέου σε μια παράσταση της Ελένης Τσαλιγοπούλου. Ήταν οι εποχές του ονείρου λοιπόν, που περιελάμβαναν σίγουρα τον Αύγουστο. Μοίρα μου έγινες και Ανδριάνα Μπαμπαλή αμέσως τώρα, με στίχους και μουσική του Κώστα Λιβαδά.

από τις πιο εμπνευσμένες διασκευές σε παραδοσιακό τραγούδι, τολμώ να πω, αυτό για το «Τέσσερα μάτια, δυο καρδιές», το παραδοσιακό της Αρτάκης της Μικράς Ασίας, από τους Γκιντίκη, στο τραγούδι «Η Δανάη Μωραΐτη». Το αγαπήσαμε πολύ πέρσι, κυκλοφόρησε το άλμπουμ «Πλανινάτα» των Γκιντίκη που το περιλαμβάνει, και ήταν και πέρσι και φέτος και θα το έχουμε συνέχεια μαζί μας. Πολύ μας αρέσει το τραγούδι και σας αρέσει όπως βλέπουμε το τραγούδι αυτό. Με μια βαλίτσα και βόλτα στο Αιγαίο, με την πολύ προσεκτική και τόσο ονειρική αλλά και ρεαλιστική ματιά του Γιάννη Παπαγεωργίου.

Η ευτυχία λοιπόν σε μια βαλίτσα για όλα τα νησιά. Στην αρχή νομίζεις ότι είναι μόνο στις Κυκλάδες, αλλά πάει όλο το Αιγαίο. Ο Γιάννης Παπαγεωργίου στο έξοχο αυτό τραγούδι του. Υπάρχουν βέβαια και περιπτώσεις που ετοιμάζεις τη βαλίτσα, αλλά δεν χρειάζεται να πας σε νησί, διότι όπως μια καλή φίλη μας λέει, υπάρχει και η Χαλκιδική. Και ως γνωστόν, σαν τη Χαλκιδική δεν έχει.

Οι έρωτες λοιπόν σαν τις βάρκες που μπάζουν νερά αρκετές φορές. Το υπέροχο αυτό τραγούδι τώρα στην Τάντου με τη Μάρθα Φριντζίλα και τον ίδιο το δημιουργό του. Πάμε ως τις ειδήσεις των 6.30 από Earth News Radio 105,8 με τριανταφυλάκι και την Άλκη στην πρωτοψάλτη από το άλμπουμ Παραδείγμα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη, η φωτιά που ξέσπασε κοντά στον οικισμό Στεφάνη Κορινθίας. Ενισχύθηκαν οι επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις. Εκδόθηκε προειδοποιητικό μήνυμα 112. Νέα πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Ερεμακιά Κοζάνης. Στο έργο της κατάσβεσης, 22 πυροσβέστες με εξοχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές και 3 αεροσκάφη. Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην περιοχή του Μονοπήγαδου, στην Θέρμη Θεσσαλονίκης. Σε κατάσταση κινητοποίησης αύριο η Κρήτη και οι περιφερειακές ενότητες Χίου, Σάμου, Ικαρίας, λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Σε Red Code παραμένει η Αττική. Από τη Δευτέρα 10 Αυγούστου ξεκινάει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις αποζημιώσεις για τους πυρόπληκτους. Κορυφώνεται η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων του Αυγούστου με ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στα λιμάνια της Αττικής. Αμυντικό σύμφωνο υπέγραψαν η Σαουδική Αραβία, η Τουρκία και το Πακιστάν. Η συμφωνία δεν στοχεύει κάποια συγκεκριμένη χώρα, ανέφερε η τουρκική προεδρία. Το Ριάντ δηλώνει ότι η συμφωνία δεν συνδέεται με πυρηνικές φιλοδοξίες. Η ισπανική κυβέρνηση ζήτησε επίσημα από την Ιταλία να θέσει και πάλι σε πλήρη ισχύ την συμφωνία του Σένγκεν εντός της Κυριακής 9 Αυγούστου. Διαφορετικά, όπως ανακοίνωσε, θα βρεθεί αναγκασμένη να υιοθετήσει ανάλογα μέτρα. Απορρίπτει η ιταλική κυβέρνηση και δηλώνει ότι οι έλεγχοι στις αφίξεις από την Ισπανία θα παραμείνουν σε ισχύ τουλάχιστον έως τις 15 Αυγούστου. Καιρός γενικά αίθριος αύριο, βόρεια άνεμη έως 7 μποφόρ τοπικά, έως 37 βαθμούς Κελσίου στην Αττική και στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 8.30 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Λοιπόν, αν σκοπεύετε να πάτε στα Κύθυρα και έχει γεμίσει πολύ το νησί όπως μαθαίνουμε φέτος ειδικά, ακούστε το τραγούδι αυτό του Νίκου Οικονομίδιας, Χαμηλώναν τα βουνά, και όποιο σημείο αναφέρει πραγματικά να το επισκεφτείτε. Κορυφαίος προορισμός, τα Κύθυρα τα βρίσκουμε, είναι εδώ, είναι λίγο ζόρικα να πας, αλλά όταν βρεθείς εκεί ανταμείβεσαι με το παραπάνω. Σπουδαία περίπτωση, έτσι ξεκινήσαμε στο δεύτερο μας κιόλας ημίωρο, αργά στο απόγευμα της Παρασκευής. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9. Εδώ είναι το ταξίδι. Στο μικρόφωνο Ξενοφώνου Αραράκος, Κώστας Γεωργακόπουλος φροντίζει τον ήχο μας. Και όλα αυτά για ένα χαμόγελο, για το χαμόγελό σου.

από τα αγαπημένα μας του Νίκου Παπάζογλου και είναι πολλά αυτά για το χαμόγελό σου, το τραγούδι που ακούσαμε και κατρακύλα από τα φετινά, τα πολύ ωραία, τα καλοκαιρινά.

Είσαι μαζί η Σωτηρία και η Κατρακύλα μου μαζί πάνε αυτά. Ήταν ο Ρέστης Ντάντου και Νεφέλη Φασούλη, Χέρια στο Θεό, το τελευταίο άλμπουμ του Ρέστη Ντάντου. Και να πούμε ότι λάβαμε μήνυμα από το Τσιρίγο, από τα Κύθυρα, ότι ναι μεν έχει πάρα πολύ κόσμο, αλλά πάντα υπάρχουν ευκαιρίες. Δεν είναι αυτό που γίνεται στα άλλα τα νησιά, δεν χρειάζεται να πούμε, που είναι ασφικτικά. Υπάρχει πάντα χώρος για αυτούς που θέλουν να τα επισκεφθούν. Και συνεχίζουμε με τον Γιάννη Κότσιρα από τη συνεργασία του με την Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας, από την Σμύρνη του Έρωτα, από το άλμπουμ αυτό. Ακούμε την δική τους εκδοχή για το κλασικό τραγούδι «Μη Σιρλού».

Αυτός είναι ο τρόπος. Κι αν έφυγε μια αγάπη, η άλλη θα βρω. Η ευτυχία Παπαγιανοπούλου έγραψε τα λόγια. Η μουσική του Αποστολού Καλδάρα. Το ακούσαμε από την Ασπασία Στρατηγού και την Εστουδιαντίνα της Νέας Ιωνίας που τη συνόδεψε και της Καρδιάς στα Πέταλα από Νίκος Γιώγαλα.

Στελέκα, μονοπάτια ο Νίκος Γιώγα, αλλά στις καρδιάς τα πέταλα και γλυκερία από ζωντανή ηχογράφηση τραγουδώντας Μανώλη Ρασούλη και Χρήστο Νικολόπουλο.

Γλυκερία και άιντε μάτια μου γλυκά. Κλείνουμε την πρώτη ώρα με Μανώλη Λιδάκη και Σοφία Βόσου. Δεν μετανιώνω που αγάπησα εσένα μόνο. Στίχη μουσική Ανδρέα Μικρούτσικου.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ρωμαίος,
2: Ιουλιέτα.
1: Από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό,
1: ασύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
2: Ρωμαίος Σακελαρίου.
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή,
2: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε.
3: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κυποθέατρο Παπάγου.
4: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
5: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
6: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
7: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
6: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
7: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
6: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
8: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
9: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
8: Ψαραδέλης.
10: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
11: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
12: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
13: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
14: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
15: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Με ένα άτυπο, θα λέγαμε, τσάμικο ξεκινήσαμε στη δεύτερη μας ώρα εδώ αργά στο απόγευμα της Παρασκευής, δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9 στο μικρόφωνο στις 8 παρα 5 ξενοφών Αραράκος, ο Κώστας Γεωργακόπουλος εξ Αρκαδίου είναι στη φροντίδα του ήχου μας και ήταν ο σπουδαίος μουσικός Μάνος Αχαλινοτόπουλος στο τραγουδάκι του Κλαρίνου, όπως το ονομάζει ο ίδιος στη δική του σύνθεση, στο άλμπουμ Ιάκυνθος. Και θέλαμε να δημιουργήσουμε έτσι ένα περιβάλλον για να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι από τον Λάκη Χαλκιά. Όλη αυτή την εβδομάδα αποχαιρετούμε αυτόν τον σπουδαίο και πολύ αγαπημένο μας ερμηνευτή. Και ενώ παίξαμε τραγούδια από τη δισκογραφία που ερμήνευσε του Γιάννη Μαρκόπουλου, σήμερα θα το ακούσουμε σε ένα παραδοσιακό, ιδιαίτερο, ξεχωριστό, και να σας πούμε ότι απόψε 8 με 10 μετά την εκπομπή μας θα μεταδοθεί ζωντανή ηχογράφηση του Λάκη Χαλκιά στα στούντιο εδώ της ΕΡΤ πριν από πόσα χρόνια, το 2009 εν πάση περιπτώσει ήταν. Προσοχή, γράφουμε, ο τίτλος του δίωρου που επιμελείται και παρουσιάζει ο Γιώργος Τσάμπρας συζητώντας με τον σπουδαίο Λάκη Χαλκιά. Απόψε λοιπόν 8 με 10 και εμείς τώρα ακούμε στις Πικροδάφνη στον Ανθό.

αυτά λοιπόν από τον σπουδαίο Μέγα Λάκη Χαλκιά. Απόψε ένα δίωρο ζωντανή ηχογράφηση εδώ στα στούντιο της ΕΡΤ, 8 με 10, παρουσιάζει και συζητά μαζί με τον Λάκη Χαλκιά ο Γιώργος Τσάμπρας. Και ένας υπαινιγμός ήταν βέβαια το τραγούδι αυτό, ότι ένας προορισμός καλοκαιρινός δεν είναι μόνο τα νησιά μας, αλλά και η Ενδοχώρα, Ήπειρος ειδικά. Συνεχίζουμε. Ελένη Τσαλιγοπούλου από το αγαπημένο μου ημερολόγιο.

0: από την παράσταση «Αγαπημένο μου ημερολόγιο» Λένη Τσαλγοπούλου σε δύο παραδοσιακά «Άσπρο μου τριανταφυλάκι» και «Γιάντα και πόσο μας άρεσε αυτό» και 500 να πάμε, τα ίδια θα κάνουμε.
1: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

όταν στους κάμπους που ξυπνούν το ολόγυμνα κορίτσια θερίζουνε με τα ξανθά τους χέρια τα τριφύλια, γυρίζοντας τα πέρατα των ύπνων τους, πέστε μου, είναι η τρελή ροδιά που βάζει ανύποπτη μέσα στα χλωρά πανέργα τους τα φώτα, που ξεχυλίζει από κελαϊδισμούς στα ονόματά τους. Πέστε μου, είναι η τρελή ροδιά που μάχεται τη συννεφιά του κόσμου.

πανύψηλα με το γλαυκό τσαμπί που ανάβει και ορτάζει. Αγέροχο, γεμάτο κίνδυνο. Πέστε μου, είναι η τρελή ροδιά που σπάει με φως κατά μεσής του κόσμου τις κακοκαιριές του δαίμονα, που πέρα ως πέρα την γροκάτη απλώνει τραχυλιά της μέρας, την πολυκεντημένη από σπαρτά τραγούδια. Πέστε μου, είναι η τρελή ροδιά που βιαστικά ξεφυλικώνει τα μεταξωτά της μέρας.

Είναι η τρελή ροδιά λοιπόν που τα κάνει όλα αυτά. Σε μεσοφούστανα πρωταπριλιάς και σε τζιτζίκια 15 Αυγούστου. Οδυσσέας Ελίτης έξω χαμελοποιημένος από τους χειμερινούς κολυμβητές και τον Αργύρι Μπακυρτζή. Αλλά αυτό που με τρελαίνει στο τραγούδι προσωπικά είναι ότι γυρνάει σε καντάδα στο τέλος. Τι να λέμε. Ξανά Οδυσσέας Ελίτης μελοποιημένος από το Λίνο Κόκοτο. Ντούκου ντούκου μηχανάκι.

Κουντούκου Μηχανάκη στην Αγία Μαρίνα με την όμορφη Μπεντζίνα από το θαλασσινό τριφύλι. Λίνος Κόκοτος μελοποίησε ο Οδυσσέα Ελίτη, ήταν ο Μιχάλης Βιολάρης και η Ρένα Κουμιώτη. Και από το έργο Διόνυσε καλοκαίρι μας, με στίχους του Βασίλη Ανδρεόπουλου, ο Νίκος Ξυλούρης τραγουδά Σταύρο Ξαρχακό.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Σταύρος Ξαρχάκος. Ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ρώσα Ία. Συμμετέχει η ομάδα κρουστών Ηχόδραση του Νίκου Τουλιάτου. Μια βραδιά που θα θυμόμαστε για πάντα. Σταύρος Ξαρχάκος, Ταξίδι στο Φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Με την υποστήριξη της Μέτλεν.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
5: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

ουρανό είναι ένα αστέρι και ιτανικέ τυχωματά τραγουδώντας Γιάννη Σπανό και Αλέκο Σακελάριο, ξεκινώντας έτσι το τελευταίο μας ημίωρο στην Παρασκευή αυτή και η τελευταία μας συνάντηση πριν τις καλοκαιρινές διακοπές, θα πρέπει να πούμε. Πάμε στις 8 παραπέντε, στο μικρόφωνο Ξενοφών Αραράκος, Κώστας Γεωργακόπουλος φροντίζει τον ήχο και για το γειτονάκι το επόμενο. Γιάννης Πουλόπουλος, Άκου Δασκαλόπουλου, Λίνου Κόκοτου.

Και από τα καινούρια μας, Ηρώ Λεχουρίτη κι όλο το μπλε. Δική της μουσικής, τύχη από τη Μέρη Κολόνια.

0: πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Δεν τη γλιτώνει κανείς, πολλαπλασιάζεται το αίσθημα. Σ' αγαπώ ακόμα, Τάκης Μοσαφίρης από τον Δημήτρη Μητροπάνο και Μίμης Πλέσας, Ηλίας Λιμπερόπουλος, Τζένι Βάνου.

Μέλα με αγαπημένο μας τραγούδι Γιώργου Χατζενάσιο και Νίκου Βρετού. Δεν φταίμε εμείς. Και φτάσαμε στο τέλος για τη σημερινή διαδρομή και σε αυτή την τελευταία εκπομπή πριν το καλοκαιρινό μας διάλειμμα. Στη συνέχεια Νέα Ελληνικά που επιμελείται ο Χρήστος Παπαμιχάλης και όπως είπαμε στην αρχή της δεύτερης ώρας, αμέσως μετά Λάκης Χαλκιά, ζωντανές ηχογραφήσεις εδώ στο στούντιο της ΕΡΤ παρέα με τον Γιώργο Τσάμπρα. Το 2009 ήταν η εκπομπή αυτή και θα μεταδοθεί απόψε από τις 8 ως τις 10. Να έχετε ένα πολύ καλό Σαββατοκύριακο, θα μας λείψετε για 2 εβδομάδες. Με το καλό θα τα ξαναπούμε εκεί 23 νομίζω Αυγούστου. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος φρόντισε τον ήχο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα, τις ευχές, την παρέα σας γενικότερα. Και κρατήσαμε αυτό το τελευταίο, το καινούριο από τον Μανώλη Μητσιά που πολύ μας αρέσει, για να σας αποχαιρετήσουμε. Από τον Ξενοφόντα Ραράκο, καλό σας βράδυ.

0: Νέα ελληνικά στο δεύτερο. Αρκεί μια κιθάρα και μια φωνή για να έρθει να μας τραγουδήσει πως στις ζωές μας αρκεί ένας άνθρωπος. Οι Δραμαμίνοι, δηλαδή ο Χάρης και ο Γιάννης Μιχαηλίδης, γράφουν για τον Πάνο Μουζουράκη και για όσα έχουμε και δεν τα εκτιμάμε. Αυτό είναι το «Τι ωραίο».
1: Τι ωραίο τελικά να έχεις δίπλα σου ένα χέρι

0: Πόσο σπάνιο και τι κρίμα για ποιον άνθρωπο το έχει κι όμως δεν το εκτιμά.
1: Ακούστε τα νέα ελληνικά στο δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
2: Η ώρα είναι 8.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Να σας πούμε την καλησπέρα μας. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τσάμπρας, αποχαιρετώντας τον Λάκη Χαλκιά. Τις δύο επόμενες ώρες θα ακούσουμε μια εκπομπή που πραγματοποιήθηκε μαζί του τον Απρίλιο του 2009. Είναι μια σειρά από ζωντανές ηχογραφήσεις που έγιναν τότε στα στούντιο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Θυμάμαι με πόση χαρά ο Λάκης Χαλκιάς μου ανακοίνωσε ότι ίσως για πρώτη φορά δημόσια ήθελε να ξεκινήσει σε εκείνη την εκπομπή με κάποια τραγούδια που είχαν πρωτοποιεί ο Νίκος Γούναρης και ο Τόνης Μαρούδας. Μάλιστα θυμήθηκε και περιγράφει στην εκπομπή πώς έγινε και ήταν αυτά από τα πρώτα τραγούδια που τραγούδησε όταν η ανάγκη τον οδήγησε να τραγουδήσει πολύ νέος τότε. Στη συνέχεια διαλέξαμε τραγούδια που σημάδεψαν στιγμές της πορείας του χωρίς να έχουν απαραίτητα καταγραφή με τη φωνή του στην δισκογραφία. Δημοτικά τραγούδια της Ηπείρου αλλά και της Κεντρικής Ελλάδας, κλασικά λαϊκά τραγούδια του Τσιτσάνη, του Βαμβακάρη, του Δερβενιώτη, του Ακυπάνου, και μαζί με αυτά τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη, του Χρήστου Λεοντή, του Μάριου Τόκα και του Βαγγέλη Κορακάκη. Είναι εν τέλει, νομίζω, η εκπομπή μια αντιπροσωπευτική τοιχογραφία των επιλογών και των δυνατοτήτων του Λάκη Χαλκιά σε μια σχεδόν ζωντανή ηχογράφηση. Η εκπομπή μεταδόθηκε για πρώτη φορά την Παρασκευή 3 Απριλίου του 2009. Ησυχιαγράφουμε λοιπόν στη μνήμη του Λάκη Χαλκιά, ή πιο σωστά, ησυχιαγράφαμε τον Απρίλιο του 2009.
2: Πατάλιος.
3: Εγώ το βάζω, δεν θυμάμαι.
0: Τις επόμενες δύο ώρες ο Γιώργος Τσάμπρας υποδέχεται στα στούντιο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας για να παίξουν ζωντανά μουσικούς, τραγουδιστές και λαϊκά συγκροτήματα του

0: αυτά τα τραγούδια, Λάκη Χαλκιά, τα νιώθεις τόσο δικά σου όσο τα δημοτικά ή τα τραγούδια της δεκαετίας του 70 που είπες σε πρώτη εκτέλεση?
1: Ναι. Γιώργη, ξέρεις τι γίνεται με αυτά? Είμαι πιτσιρικάς. Όταν πήρα την κιθάρα, ήταν της μόδας αυτά τα τραγούδια τότε και άρχισα και εγώ και τραγούδαγα. Με είχε επηρεάσει ο Γούναρης και ο Μαρούδας. Οπότε ήταν το κλίμα τέτοιο εκείνη την εποχή. Μου άρεσαν τα τραγούδια και από αυτά που είπα ήταν τα πιο έτσι αγαπημένα μου τραγούδια. Αλλά τι έγινε? Για ένα διάστημα έφυγε ο πατέρας μου το 57-58 και πήγε, ήταν το πρώτο ταξίδι που κάνανε οι Χαλκιάδες προς τα έξω.
0: Στην Αμερική?
1: Όχι, στην Αίγυπτο. Στην Αίγυπτο ήταν ο Νάσερ τότε και λέει σε μια εβδομάδα θα είμαστε πίσω. Πέρασαν 10 μέρες, πέρασε ένας μήνας, πέρασε 1,5 μήνας. Δεν υπήρχε μία στο σπίτι, γιατί περιμέναμε ότι σε μια εβδομάδα θα γυρίσουν. Ας πούμε, λεφτά δεν μπορούσαν να στείλουν, δεν επιτρεπόταν να στείλουν από την Αίγυπτο με τίποτα εκείνο τον καιρό. Και ξαφνικά έμεινε η οικογένεια χωρίς μία. Οι μπακάλιδες και οι μανάβιδες δεν δίνανε άλλα βερεσέδια. Οπότε με πιάνει η μάνα μια μέρα, ήμουν ο μεγαλύτερος και μου λέει: Λάκη, δεν υπάρχει μία. Τι κάνουμε? Εγώ ήξερα αυτά τα τραγουδάκια τότε. Γι' αυτό και μου μείνανε αυτά τα τραγούδια, φίλε. Και πήρα την κιθαρούλα μου. Έγινα άντρας μέσα σε μια νύχτα. Και πήρα την κιθαρούλα, ντρεπόμουν κιόλα γιατί ήταν η συνοικία εκεί πέρα που πήγαινα και σχολείο. Ήταν οι συμμαθητές μου, οι συμμαθήτριες. Αλλά η ανάγκη ήταν ανάγκη. Και βγήκα και τραγούδαγα αυτά τα τραγούδια, Γιώργη. Γι' αυτό και αυτά τα τραγούδια μου μείνανε.
0: Το να ξεκινάει με ένα ταγκό του Νίκου Γούναρη, μια εκπομπή που είναι καλεσμένος για να τραγουδήσει ζωντανά στα στούντιο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας ο Λάκης Χαλκιάς, δεν είναι μια αναμενόμενη αφετηρία εδώ που τα λέμε. Όταν μου είπε ο Λάκης Χαλκιάς ότι θα ήθελε να δοκιμάσει κάποια τέτοια τραγούδια σε αυτή την συνάντηση, δεν θα κρύψω ότι εξεπλάγει λίγο. Και αναρωτιέμαι τελικά πόσα πρόσωπα ενός καλλιτέχνη κρύβει η συγκεκριμένη εικόνα που έχει για αυτόν και ο κόσμος, αλλά καμιά φορά και ο ίδιος και η εποχή του.
1: Ακριβώς.
0: Δεν ξέρω αν στα χρόνια της μεγάλης ακμής, ας πούμε, του έντεχνου τραγουδιού θα αποφάσισες ποτέ να πεις δημόσια ένα τέτοιο ρεπερτόριο.
1: Όχι, δεν νομίζω, γιατί χαρακτήρισε μια εποχή αυτό το ρεπερτόριο. Το είπα απλώς γιατί με συνδέουν πράγματα, που βιώματα φοβερά που βίωσα εκείνη την εποχή και αυτό με κάνει και αγάπη για το τραγούδι. Εν τω μεταξύ, ένα άλλο, το δεύτερο τραγούδι που λέω του Μαρούδα.
0: Και η βάρκα γύρισε μόνη.
1: Και η βάρκα γύρισε μόνη. Και αυτό έχει τη λογική του, γιατί ο πατέρας μου όταν έβγαλα το δημοτικό, αντί να με βάλει να πάω στο οδείο, στο γυμνάσιο και να πάω και στο οδείο, με έβαλε στη σχολή μηχανικών, εμπορικού ναυτικού. Και πήγαινα στη σχολή μηχανικών. Εν τω μεταξύ, μέσα σε όλα τα όνειρα που έκανα, ας πούμε, έπεσε και αυτό το τραγούδι στην αντίληψή μου εκείνη την εποχή που τότε είχε βγει. Και σκεφτόμουν ότι κάποια στιγμή μπορεί να πνιγώ και όλη τη θάλασσα, ας πούμε, όταν θα γίνω ναυτικός.
0: Οπότε σου πήγαινε και το
1: σενάριο. Και μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό το πράγμα, ας πούμε. Και το τραγούδαγα, το τραγούδισα πάρα πολύ αυτό εκείνη την εποχή.
0: Πριν πούμε όμως το «Και η βάρκα γύρισε μόνη» του Τόνι Μαρούδα και του Θάνου Σοφού, να πούμε ποιοι είμαστε εδώ σήμερα για να παίξουμε αυτά τα τραγούδια. Είναι ο Χρήστος Χαλκιάς στο πιάνο και την γενικότερη επιμέλεια της ορχήστρας. Είναι ο Νίκος Αναμονιδιώτης που θα παίξει μπουζούκι αργότερα και λαούτο.
1: Και λαούτο, ναι.
0: Είναι στην κιθάρα ο Τάσος Ζάντσας, ο Τάσος Αδρασιάς στο ακορντεόν, ο Ανδρέας Νικόλης στα κρουστά και φλογέρα και κλαρίνο αργότερα, γιατί θα αλλάξουμε πολλούς ήχους μέχρι το τέλος.
1: Ακριβώς.
0: Της εκπομπής είναι ο Βασίλης Μπακαγιάννης.
1: Ο
0: Αργύρης Παντελιάδης στη ρύθμιση του ήχου. Και πάμε, η βάρκα γύρισε μόνη.

0: Σήμερα ακούς τέτοια τραγούδια, Λάκη?
1: Μπορεί να υπάρχουν κάποιες στιγμές, αλλά πρέπει να είμαι πολύ, πολύ ξεφορτωμένος. Να μην έχω προβλήματα, ας πούμε, για να μπορώ να ταξιδεύω σε αυτή την εποχή. Βέβαια, η εποχή που ζούμε είναι πάρα πολύ σκληρή. Δεν μας αφήνει να δουλέψουμε και να αναπολούμε πράγματα έτσι που μας αρέσουν, που μας άρεσαν κάποια στιγμή. Αλλά πιστεύω ότι καλό είναι να κάνουμε κάπου καμιά βουτιά σε όλη αυτή τη ζωή που έχουμε κάνει μέχρι σήμερα, να βρίσκουμε τις ωραίες στιγμές, γιατί αυτά μένουν, δεν μένουν τίποτα άλλο. Και αυτό κάνω κι εγώ.
0: Από την αρχή ήθελες να τραγουδάς τα πάντα, ό,τι υπήρχε γύρω σου, ή σιγά σιγά κάποιος τα χρόνια απελευθερωνόσουν?
1: Όχι, όχι, απλώς ό,τι μου άρεσε ήθελα να το τραγουδάω. Ό,τι μου άρεσε. Και αυτά ήταν στοιχεία που χαρακτήρισαν τις εποχές και με χαρακτήρισαν και εμένα. Γιατί αργότερα μετά άρχισε το λαϊκό, όσο μεγάλωνα, τόσο άρχισα και σκεφτόμουν πιο βαθιά. Με επηρέαζαν τα τραγούδια της Ξενιτιάς, με επηρέαζαν η φωνή του Καζατζίδη, του Γαμπαλά, του Αγγελόπουλου, του Περπινιάδη, όλων αυτών των τραγουδιστών των μεγάλων, του Μπιθικότσι που υπήρχε εκείνη την εποχή. Και με βάλανε σιγά σιγά σε αυτό το κλίμα που ήταν και για μένα τα πιο εύκολα ήδη που θα μπορούσα να πω. Το δημοτικό έρχεται πολύ πολύ αργότερα, γιατί ήταν το πιο δύσκολο.

0: Εδώ θα παίξουμε τώρα ένα τραγούδι που πολλοί δεν έχουν συνειδητοποιήσει ίσως ότι εσύ το έχεις πει σε πρώτη εκτέλεση, για να περάσουμε σιγά, ναι, σιγά και στα πιο κοντινά σε σένα πράγματα. Μάριου Τόκα,
1: του Μάριου Τόκα, Γιάννη Ρίτσου, ναι.
0: Δεν
1: από
0: κλαίω.
1: Η πικραμένη μου γενιά, από το δίσκο Πικραμένη μου γενιά.
0: 1981 ήταν
1: 81.
0: Αυτό. Πριν 28 χρόνια.
1: Πριν 28 χρόνια. Δεν κλαίω για αυτά που μου έχεις παρέα, ένα καταπληκτικό τραγούδι.

0: Ήταν η τελευταία φορά που ο Γιάννης Ρίτσος έγραφε στίχους που προορίζονταν για να γίνουν τραγούδια. Και επίσης ήταν η τελευταία φορά που ο ίδιος συμμετείχε στην παρουσίασή τους. Διαβάζει ένα από τα ποίηματα μέσα στο δίσκο.
1: Είναι μια ιστορική στιγμή, γιατί διαβάζει ο Ρίτσος και παίζει ο πατέρας μου.
0: Έχεις κάτι να θυμηθείς από την δημιουργία αυτού του υλικού? Ξεκίνησε από τον Ρίτσο, ξεκίνησε από τον Τόκα. Πώς μπλέχτηκες εσύ, πώς έγινε όλο αυτό?
1: Ξεκίνησε από τη γνωριμία μου με τον Γιάννη τον Ρίτσο, ο οποίος με αγαπούσε πάρα πολύ. Πήγαινα στο σπίτι του, γιατί μέναμε και κοντά, ήμασταν η γειτονιά εκείνη την εποχή. Και πήγαινα στο σπίτι του, μου έλεγε διάφορα, ας πούμε. Και κάποια στιγμή μου λέει: Λάκη, έχω, μου λέει, ανέκδοτα λαϊκά τραγούδια. Λέω: Μπαρμπαγιάννη, γιατί Μπαρμπαγιάννη τον έλεγα, είναι ό,τι καλύτερο θα μπορούσε να μου δώσει. Αν μου τα έδινες, θα ήταν πολύ μεγάλη τιμή για μένα να τραγουδήσω δικά σου πράγματα. Και έτσι μου έδωσε το στίχο και φώναξα το Μάριο τον Τόκα τότε, που ήμασταν φιλαράκια. Τον είχα γνωρίσει, είχε κάνει και το πρώτο δίσκο με το Μητσέα.
0: Τραγούδια της παρέας.
1: Τα τραγούδια της παρέας. Και ήταν ο δεύτερος δίσκος που έκανε ο Μάριος. Και λέω, να, ένας καινούριος συνθέτης που χρειάζεται και στήριγμα αυτή τη στιγμή.
0: Το γεγονός ότι ο δίσκος Πικραμένη μου γενιά δεν έκανε τότε ιδιαίτερη αίσθηση, και πολύ περισσότερο το συγκεκριμένο ακόμα τραγούδι έγινε πιο γνωστό 3-4 χρόνια αργότερα, όταν το ξανάπε ο Καλογιάννης με την Μαρινέλα.
1: Γιατί εκείνη την εποχή, Γιώργη, ήταν η εποχή του γκρεμίσματος της Κολούμπια, όταν φύγαν όλοι σχεδόν. Και έτσι αυτός ο δίσκος, ενώ υπήρχε ένα ρεύμα, γιατί το «Τούτος ο λαός, αφέντη μου», έγινε αμέσως έτσι γνωστό τραγούδι, και σιγά σιγά όπως θα γινόταν και τα άλλα. Αλλά δυστυχώς κόπηκε. Από κάποια στιγμή και μετά τα σταμάτησε ο φίλος μας ο Πετσίλας, και την εποχή που ήταν διευθυντής.
0: Ήταν μόνο η θέση της εταιρείας ή γενικότερα και ο κόσμος εκείνη την εποχή αρχίζει να κοιτάζει αλλιώς?
1: Όχι, ακόμη δεν είχε. Ήταν το πνεύμα της εταιρείας. Άφησε όλους τους μεγάλους τραγουδιστές να φύγουν. Άδειαζε η Κολούμπια πια. Ήταν γραμμή, φαίνεται, από έξω.
0: Με το Λεοντή γνωριστήκατε και συνεργαστήκατε στα νεότερα χρόνια,
1: ναι,
0: ή η σχέση είναι παλιά?
1: Η γνωριμία είναι παλιά, αλλά συναντηθήκαμε καλλιτεχνικά αργά, μετά το 1995.
0: Καθώς έρθει στην κυριαρχία των συνθετών στην δισκογραφία, μια εποχή που άφησε, εδώ που τα λέμε, έργα μυθικά,
1: ναι,
0: έργα που φαντάζουν μυθικά σήμερα, ειδικά μέσα στην γενικότερη φτώχεια της παραγωγής, μοιάζουν ακόμα πιο σπουδαία.
1: Γίνεται
0: εκείνη η εποχή,
1: έντονα,
0: όταν την έζησες, είχε πράγματι ένα τέτοιο μεγαλείο, ή έκρυβε μέσα της ακόμα το σπέρμα της κατοπινής αποδυνάμωσης των δημιουργών?
1: Κοίταξε, πάντα βγαίναν αυτά τα μιας χρήσεως τραγούδια. Δεν έλειψαν ποτέ. Αλλά δεν υπήρχε μεγάλη επίχυση από τον κόσμο. Γιατί ο κόσμος είχε συνηθίσει να ακούει καλό τραγούδι, να ακούει καλό στίχο από καλούς τραγουδιστές και καλή μελωδία. Πάντα ο κόσμος περίμενε κάτι καινούριο, και κάθε χρόνο έβγαινε κάτι καινούριο και ανανεωνόταν και τραγούδαγε. Αυτή τη στιγμή ο Έλληνας, δηλαδή, ο οποίος ήταν ένας άνθρωπος που γέλαγε και τραγούδαγε ανά πάσα ώρα και στιγμή, το έχει χάσει αυτό τελείως από πάνω του, που είναι το χαρακτηριστικό του σημείο. Είναι η ταυτότητά του, ρε παιδί μου. Δεν μπορώ να βλέπω τον κόσμο να είναι σκεπτική τελείως. Γιατί περνάγαμε παλιά, ας πούμε, από οικοδομές, τραγουδάγανε οικοδόμηνα, μην γινόταν χαμός. Λαϊκά, δημοτικά, από όπου ήταν ο καθένας, έλεγε τα τραγούδια του, να πούμε. Και δούλευε. Αυτή τη στιγμή δεν ακούς τίποτα. Έχει πέσει άκρα του τάφου σιωπή.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Η εκπομπή που ακούμε στη μνήμη του Λάκη Χαλκιά ηχογραφήθηκε τον Απρίλιο του 2009.
2: Πώς γράφουμε?

0: Πόσες φορές έχεις τραγουδήσει την καταχνιά του Λεοντή σε σύγχρονες παρουσιάσεις μέχρι τώρα?
1: Ναι, είναι ένα σπουδαίο έργο. Πάρα πολύ σπουδαίο έργο.
0: Αν και εστιασμένο χρονικά σε μια πολύ συγκεκριμένη
1: εντάξει,
0: εποχή,
1: ναι,
0: που πια είναι μακρινή.
1: Οπωσδήποτε. Αλλά με βοήθησε ο Χρήστος Λεοντής, γιατί το έκανε για πολύ μεγάλη χοροδία και μου έδωσε την ελευθερία να του δώσω μια δικιά μου έκφραση, ώστε να αλλάξει λιγάκι αυτό το πράγμα. Οπότε νομίζω ότι πραγματικά πήρε άλλη διάσταση πια όταν παίχτηκε στο Μέγαρο με μεγάλη χοροδία και μεγάλη ορχήστρα. Ήταν μια από τις κορυφαίες στιγμές.
0: Είναι ο Λάκης Χαλκιάς καλεσμένος της σημερινής εκπομπής, που τραγουδάει ζωντανά εδώ στο στούντιο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Τραγούδια που θα μπορούσαμε να πούμε έτσι πολύ επιγραμματικά ότι ξεκινούν από το Ζεϊμπέκικο, θα φτάσουν ως το Τσάμικο και ενδιάμεσα έκαναν ήδη και μια στάση στο ταγκό. Είναι ο Χρήστος Χαλκιάς στο πιάνο όπου χρειάζεται, έχει τη γενικότερη επιμέλεια της ορχήστρας. Είναι ο Νίκος Αναμοδουριώτης στο μπουζούκι και στο λαούτο όπου χρειάζεται. Ο Τάσος Ζάντσας στην κιθάρα. Ο Τάσος Αθανασιάς στο ακορντεόν. Στα κρουστά ο Ανδρέας Νικόλης. Και φλογέρα και κλαρίνο ο Βασίλης Μπακαγιάννης. Αργύρης Παντελιάδης στον ήχο. Και
2: πάμε μια και έξω. Δεν το θυμάμαι καλά. Αν το παίξω, δεν θυμάμαι τα κόρτα μου. Έχει κάτι αλλαγής.
1: Κάντε ένα στιχάκι, μωρέ. Κάντο λίγο πιο αργά να φύγει, ρε. Ταραλατραν.
3: Παλιό.
1: Φύγαμε.
2: Ναι.

0: το τραγούδι που μόλις τέλειωσε, από τα πιο λαϊκά τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη, η Μαϊτός χωρίς φτερά, στίχη της Ευτυχίας Παγενοπούλου. Το ρεμπέτικο για το λαϊκό τραγούδι, κάτω από ποιες συνθήκες το γνωρίζεις εσύ?
1: Το ρεμπέτικο, καταρχήν γνώρισα το, είχα τη μεγάλη την τύχη να γνωρίσω τον Μάρκο τον Μαυακάρη πρώτα. Γιατί κάποια στιγμή συνεργάστηκα με τον Στέλιο, το γιο του, τον Μαυακάρη, το 64 ήταν, να λέμε και κάνα μια χρονολογία. Και είχα κοντά μου το Στέλιο και πήγαινα και τον βλέπαμε τον Παρβαμάρκο. Και ήταν και η εποχή εκείνη που άρχισαν και κάνανε εκδηλώσεις οι φοιτητές στα πανεπιστήμια με τον Μάρκο τον Μαυακάρη, και πηγαίναμε και παίζαμε. Εγώ έπαιζα κιθάρα, γιατί δεν πλήρωνα κανείς τότε, ας πούμε. Οπότε, αφού ήμασταν κομπανία με τον Στέλιο, πηγαίναμε εμείς. Ήταν τα δυο του τα παιδιά, ήμουν εγώ, ήταν ένας άλλος ξαδερφός μου που έπαιζε ακόρντεον, ο Τάκης ο Χαλκιάς. Και έτσι πηγαίναμε και παίζαμε εμείς σε αυτές τις εκδηλώσεις.
0: Και τραγουδούσε ο Μάρκος.
1: Και τραγουδούσε ο Μάρκος, βέβαια. Και έβλεπε τον κόσμο, ήταν κάτι καθηγητέ που μιλάγανε γι' αυτό και τα λοιπά, και τους έλεγε περίεργα τελείως, με ένα ύφος φοβερό, δεν ξέρω τι σκεφτόταν εκείνη την ώρα. Γιατί ξέρεις, όταν είσαι από ένα κυνήγι μια ζωή, ας πούμε, γιατί κυνηγημένος μια ζωή, περιθώριο ήταν μια ζωή ο Φουγκαράς, και ξαφνικά άκουγε πράγματα, ας πούμε, γι' αυτόν. Και σου λέει, τώρα αυτοί τα λένε αληθινά ή με δουλεύουν εδώ πέρα, να πούμε.
0: Το αντιλαλούν οι φυλακές που θα πούμε τώρα.
1: Ναι.
0: Το άκουσες για πρώτη φορά από τον Μάρκο ή το άκουσες για την εκτέλεση του Πιθικότσι που το ηχογραφεί τότε?
1: Το Πιθικότσι το άκουσα και μετά το άκουσα βέβαια για τον Μάρκο, γιατί έτυχε να παίξω και σε ένα δίσκο κιθάρα.

0: και εκεί μην με αφήνετε. Αντιλαλούνε, αντιλαλούνε. Πάρετε με, το αφήσατε κενό.
1: Εντάξει, ωραία, ωραία.
2: Μισή ρε, έτσι πάνε ρε. Έτσι είναι ρε.
0: Αφού πρέπει να την κόψουμε μόνο.
2: Κόβεται ρε.

0: την παίξω διπλή. Διπλή.
1: Ναι, εντάξει.
0: Την παίζουμε διπλή. Είναι 4 για να μην γίνουν εξαιρετικοί.
1: Εντάξει.
2: Γράφουμε.
0: 7, 8, 9.

0: Το τραγούδι του Κώστα Σκαρβέλη που ακολουθεί, εσύ μάλλον θα πρέπει να το άκουσες από τον Γιάννη Παπαϊωάννου.
1: Ναι.
0: Είναι...
1: Από τον Γιάννη Παπαϊωάννου, ναι.
0: Με τον οποίο επίσης.
1: Με τον οποίο συνεργάστηκα.
0: Σου
1: δώσε και τραγούδισε
0: πρώτη εκτέλεση, δε.
1: Τραγούδισα και τραγούδια του. Τραγούδισα όταν δουλεύαμε στο Χάραμα το 66 μαζί, στην Κεσαριανή. Με έπαιρνε την ώρα που τελειώναμε, 6 η ώρα 7, και πηγαίναμε κατευθείαν στο στούντιο και γράφουμε τραγούδια.
2: Τσακ, τόσο τέσσερα.
1: Πάμε πάλι.

0: Εντάξει.
1: Τα πέσουμε εμείς. Καταλάβες.
0: Λογικά να πέσουμε.
1: Εκεί,
0: ναι.
1: Οπότε κάτσε να τελειώσει.

0: Κεφάλαιο Καζατζίδης και Δερβενιώτης. Το τραγούδι στις φάμπρικες της Γερμανίας με στίχους του Κώστα Βίρβου. Με στίχους του Βίρβου έχει τραγουδήσει και σε πρώτη εκτέλεση τραγούδια κάποια στιγμή.
1: Βέβαια, και με και τον Δερβενιώτη. Ο Δερβενιώτης
0: σου δίνει το πρώτο σου τραγούδι,
1: Βέβαια. Μπήκα στη δισκογραφία με τραγούδια του Θόδωρου Δερβενιώτη και του Κώστα Βίρβου.
0: Πώς έγινε.
1: Πνευματική μου πατέρας.
0: Πώς έγινε, δηλαδή το πρώτο είναι η εταιρεία, πώς έγινε αυτό.
1: Ναι, επειδή πήγαινα στις φωνοληψίες που έκαναν οι δικοί μου, ο πατέρας μου με τα αδέρφια του κτλ. Κάποια στιγμή με είδε ο Λαμπρόπουλος με το Μιλιόπουλο εκεί και με ακούσανε. Και με είχαν βάλει στο στόχαστρο για να τραγουδήσω κάποια στιγμή. Μετά από κάποιο διάστημα με φώναξε ο Λαμπρόπουλος, μου μίλησε, μου λέει ο Παραβαφώτης δεν θα πας ακόμη. Ήμουνα 17-18 ετών. Και τελικά πήγα το 63, με φώναξε πάλι ο... είχε φύγει ο Καζατζίδης εκείνη την εποχή, από την Κολούμπια, και ως συνήθως έψαχνε ο Λαμπρόπουλος να βρει κάτι...
0: Αντίστοιχο.
1: Και με βρήκε, πήγα, έγραψα 3 τραγούδια τότε εκείνη την εποχή, πολύ ωραία τραγούδια. Το Παραπονιάρικο, Μέκαψες, Όπου Είσαι και Πατρίς. Αυτά και τα 3 τα τραγούδια ήταν του Θόδωρου Δερβενιώτη και του Κώστα του Βίρβου. Και μετά έφυγα κι εγώ από εκεί. Πήγα σε κάτι άλλες εταιρείες, έκανα κάτι άλλα τραγούδια.
0: Έφυγε στην Αμερική.
1: Δεύτερες εκτελέσεις, μετά έφυγα, πήγα στην Αμερική. Είχα και κάτι δημοτικά εκείνη την εποχή. Ήταν ό,τι μου τύχαινε, ας πούμε.
0: Αργότερα, βέβαια, είπες και κάποια λαϊκά του Καραμπεσίνη, αν θυμάμαι καλά.
1: Μετά.
0: Κατινάρι.
1: Μετά.
0: Μετά την Αμερική.
1: Όταν γύρισα την Αμερική, ναι. Αλλά... με ξαναπήρε ο Λαμπρόπουλος.
0: Αλλά ο δρόμος πια ο δικός σου ήταν.
1: Μετά με σταμάτησε, ναι. Με σταμάτησε από αυτό το είδος της μουσικής.
0: Δεν σε ενδιέφερε αυτός ο χώρος του λαϊκού τραγουδιού εκείνη την εποχή, ή ένιωθες ότι με τις συνεργασίες με τον Μαρκόπουλο, ας πούμε, ήταν πιο σοβαρά τα πράγματα.
1: Κοίταξε, ναι, ένιωσα ότι πατάω καλύτερα με τα τραγούδια του Μαρκόπουλου εκείνη την εποχή. Εν τω μεταξύ, επειδή είχα ζήσει και όλο αυτό το λαϊκό κλίμα όλα τα χρόνια, ήξερα τον πόλεμο που γίνεται, ήξερα τις λοβιτούρες που γινόταν μέσα στο χώρο κτλ. Και με τον Μαρκόπουλο κάπου στηρίχτηκα πολύ καλύτερα, ας πούμε, και θεώρησα ότι αυτός ο χώρος με δικαιώνει περισσότερο. Και έτσι έμεινα με τον Μαρκόπουλο και για πάρα πολύ καιρό δηλαδή.
0: Με τον Άκη Πάνο συναντηθήκατε ποτέ?
1: Βέβαια. Συναντηθήκαμε. Καταρχήν ήμασταν γειτονιά. Εκεί στα Παδίσια έμενε. Και πήγαινα στο σπίτι του, λέγαμε διάφορα, για πολλές ώρες δηλαδή. Και μου έλεγε ιστορίες. Κάποια στιγμή μου έδωσε και την άδεια, είπα το «Δεν θέλω τη συμπόνια» σε ένα δίσκο. Αλλά μετά, ξέρεις, δεν άρχισε και είχε πάρει μια στροφή διαφορετική και δεν μ' άρεσε αυτή η ατμόσφαιρα που γινόταν για να συνεργαστούμε. Είχε γίνει δικτάτορας τελείως, δηλαδή ήταν πολύ περίεργο στη συνεργασία του πια, ας πούμε, με τον κόσμο.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
2: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
3: Η εκπομπή που ακούμε στη μνήμη του Λάκη Χαλκιά ηχογραφήθηκε τον Απρίλιο του 2009.
4: Πατανιός.
5: Εγώ το βάζω, δεν θυμάμαι.

0: ακόμη ώρα. Ο Γιώργος Τσάμπρας υποδέχεται στα στούντιο της ελληνικής ραδιοφωνίας μουσικούς, τραγουδιστές και λαϊκά συγκροτήματα του σήμερα. Αφιερώματα σε πρόσωπα, είδη και εποχές. Ερμηνείες που περιμένατε και άλλες που δεν περιμένατε. Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα, στην εκπομπή.
1: Μουσική, γράφουμε.

0: Ως τραγουδιστής παντός καιρού εμφανίζεται ο Λάκης Χαλκιάσης από τις επιλογές του για να τραγουδήσει ζωντανά εδώ στα στούντιο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας στη σημερινή εκπομπή. Ξεκινήσαμε με τραγούδια ελαφρού ρεπερτορίου, ακολούθησαν ρεμπέτικα, νεότερα έως και πολύ καινούργια λαϊκά. Ερχόμαστε σιγά σιγά ίσως στα πιο παλιά ακούσματα του Λάκη Χαλκιά, με μια ορχήστρα την οποία αποτελούν ο Βασίλης Μπακαγιάννης, από εδώ και κάτω θα παίξει πιο κλαρίνο. Βασικό ρόλο, κλαρίνο, έχει παίξει φλογέρα νωρίτερα και θα επανέλθει προς το τέλος. Ο Νίκος Ανεμουδουριώτης, μπουζούκι, τον ακούσαμε να παίζει περισσότερος τώρα, λαούτο θα παίξει ναι. Από εδώ και κάτω. Στην κιθάρα ο Τάσος Ζάντσας, ο Τάσος Αθανασιάς ακορντεόν, ο Ανδρέας Νικόλης στα κρουστά, η επιμέλεια της ορχήστρας και στο πιάνο όπου χρειάζεται είναι ο αδελφός Χαλκιάς, ο Χρήστος Χαλκιάς, ο Αργύρης Παντελιάδης
1: στον ήχο.

0: Τώρα πάντως φαίνεται ότι ήρθε η ώρα να κάνεις έναν λαϊκό δίσκο με καινούργια τραγούδια.
1: Βέβαια ήρθε η ώρα και τώρα θα τα στηρίξω με όλη μου τη δύναμη.
0: Πότε να περιμένουμε τη συνεργασία με τον Βαγγέλη Κορακάκη?
1: Πιστεύω ότι πολύ σύντομα. Ήδη είμαστε στούντιο και γράφουμε αυτόν καιρό. Αυτό που θέλω να πω στον κόσμο είναι ότι περνάω καταπληκτικά αυτές τις μέρες, γιατί τα τραγούδια είναι αυτά που είχα σκεφτεί. Δεν ξέρω, είναι μια φοβερή στιγμή του Βαγγέλη στο να με βρει και να γίνει αυτή η συνεργασία έτσι αναπάντεχα, γιατί είμαστε φίλοι από πολύ καιρό.
0: Αλλά η πρόταση έγινε από εκείνον προς εσένα ή από σένα προς εκείνον?
1: Έγινε κάποια βραδιά και μου λέει ο Βαγγέλης: ρε Σιλάκη, θα κάνουμε κανένα δίσκο? Λέω, να τον κάνουμε, πάμε. Και αυθόρμητα τελείως. Και μας βγήκε τον δύο. Και νομίζω ότι είναι από τις πιο ωραίες στιγμές του Βαγγέλη, αλλά είναι και από τις κορυφαίες στιγμές της δικές μου.
0: Σε φοβίζει το περιβάλλον μέσα στο οποίο θα περπατήσει αυτή η δουλειά, ή πιστεύεις κατά βάθος ότι ένα καλό τραγούδι, μια καλή δουλειά δεν έχει να φοβηθεί και τίποτα?
1: Δεν έχει να φοβηθεί τίποτα, αλλά επειδή ο κόσμος ο δικός μου, γιατί πάντα αυτός ήμουνα, ποτέ δεν δέχτηκα να... Επειδή γνώριζα τον κόσμο που γυρνάει κάτω στις παραλίες και στα μεγάλα τα μαγαζιά, ήδη με τη συνεργασία μου με την Νάντια την Κωνσταντοπούλου για 2 χρόνια, με τον Ζαμπέτα που δούλεψα εκεί κάτω και με άλλους, και είχα δει το κλίμα όλο αυτό και δεν μ' άρεσε καθόλου αυτό το πράγμα. Ήθελα αυτόν τον κόσμο που έρχεται για να πάρει, ρε παιδί μου, δεν έρχεται για να βάλει το κουστούμι ή την τουαλέτα για να τον δει και να κάνει τις δημόσιες σχέσεις μέσα στο μαγαζί. Τους ξέρω, τους καταλαβαίνω, γιατί είμαι από μικρό παιδί σε αυτή τη δουλειά και ξέρω γιατί έρχεται ο καθένας. Θέλω να έρθει να μ' ακούσει. Και αυτόν τον κόσμο, αυτό προσπαθώ πάντα να προσεγγίσω. Αυτόν τον κόσμο θέλω να έχω κοντά μου. Οι άλλοι δεν με ενδιαφέρουν. Και να ζω και μέσα στον κόσμο που να μπορώ να αντιλαμβάνομαι και την αντίδρασή του, τα προβλήματά του, την καθημερινότητά του, να τα ζω όλα. Να τα ζω όλα για να παίρνω κι εγώ από αυτά.

0: Το ίδιο, το ίδιο.
1: Λαχιαριά προέρχει σε μένα από οικογένεια με τεράστια παράδοση στο δημοτικό τραγούδι. Θα θυμάμαι όμως πάντα τον τρόπο που μου είπες κάποια στιγμή σε μια κουβέντα μας ότι ως νέος φοβόσουν μήπως σε τοποθετήσουν στο δημοτικό τραγούδι.
2: Μη μου κολλήσουν σφραγίδα.
1: Ακριβώς. Ήταν η καλλιτεχνική και η οικονομική απαξίωση του δημοτικού τραγουδιού τότε που σε τρόμαζε?
2: Ναι, καταρχήν ναι, είχα φοβηθεί και από την ταλαιπωρία των δικών μου, γιατί έβλεπα πώς περνάγανε, έβλεπα την αντίδραση της μητέρας μου που έχανε τον πατέρα μου γιατί έτρεχε στα πανηγύρια και από εδώ από εκεί, ας πούμε, για πολύ καιρό, και ερχόταν πάλι καταταλαιπωρημένος, κουρασμένος. Έφυγε στην Αμερική, γύρισε με ζάχαρο, μεγάλη ταλαιπωρία δηλαδή. Και όλα αυτά, ενώ το λάτρευα, γιατί στα αυτιά μου, από μωρό στην Κούνια, δεν άκουγα τίποτα, αλλά άκουγα δημοτικό τραγούδι, ας πούμε. Δεν είχε σημασία εάν δεν το είχα τραγουδήσει ακόμα ή δεν είχα προσπαθήσει να το τραγουδήσω, αλλά ήμουν γεμάτος με αυτό το είδος της μουσικής. Το άκουγα όταν έκαναν πρόβα οι δικοί μου στα Γιάννα και εγώ ήμουν στη Σαρμανίτσα, και αυτοί κάνανε πρόβες γιατί είχαν κάθε εβδομάδα εκπομπή στο ραδιόφωνο των Ιωαννίνων, και τους μάζευε ο πατέρας μου, τα αδέρφια του εκεί στο σπίτι, ας πούμε, και κάναν πρόβες κάθε εβδομάδα. Οπότε εγώ νανουριζόμουν με αυτό το τραγούδι. Μετά με παίρνανε κοντά, με έπαιρνε στα πανηγύρια, με έπαιρνε στα μαγαζιά που δούλευε και τα λοιπά.
1: Αυτό ήταν ταλαιπωρία για ένα παιδί ή είχε για την καλή του πλευρά?
2: Κοίτα, και ταλαιπωρία ήτανε. Ήταν ταλαιπωρία γιατί δεν μπορούσα να παίξω κι εγώ, να ξεδώσω σαν παιδί εκείνη την εποχή, ας πούμε. Αλλά από την άλλη μεριά, επειδή μου άρεσε πάρα πολύ να ασχολούμαι και να ασχολούμαι και μαζί με, γιατί ήταν κι άλλα ξαδέρφια μου γύρω που πήγαιναν κι αυτά στην κομπανία σιγά σιγά των Χαλκιάδων, εκεί μπαίναμε όλοι, ήταν το πανεπιστήμιό μας. Μόλις παίρναμε όργανα, πηγαίναμε κατευθείαν στο συγκρότημα, ας πούμε, και τρέχαμε. Οπότε έπαιρνα και εγώ την κιθαρούλα, γρατζούναγα εκεί πέρα όσο μπορούσα να πούμε, και μετά με έπαιρνε και ο ύπνος απάνω στο πατάρι και καθόμουν εκεί και τους ονειρευόμουν. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα δεν μπορείς να τα ξεχάσεις, γιατί και χωρίς να το θέλεις γράφουν μέσα σου, έτσι όπως τα ακούς. Οπότε είναι η ωραιότερη μου στιγμή όταν εκφράζομαι έτσι με τα δημοτικά τραγούδια, και αυτή τη στιγμή είναι 2 χρόνια τώρα που ετοιμάζω ένα δίσκο. Ένα δίσκο είναι διπλό, είναι πολύ μεγάλη δουλειά βέβαια, για τη Ρούμελη γενικά, γιατί μεγάλωσα καλλιτεχνικά στη Ρούμελη εγώ. Την έχω φάει από τη μια άκρη μέχρι την άλλη. Εκεί έγινα τραγουδιστής. Οπότε γνωρίζω τα πάντα για τη Ρούμελη. Έτσι ήρθα σε επαφή με το πνευματικό κέντρο των Ρουμελιωτών και με βοηθήσανε, και με βοηθάνε δηλαδή, για να βγει αυτός ο δίσκος. Θέλω να κάνω λίγο υπομονή ακόμη, γιατί θα βγει ένα αριστούργημα και είναι μια παρακαταθήκη για τη Ρούμελη, για το ρουμελιώτικο τραγούδι.
1: Έχεις κάνει έναν αντίστοιχα ολοκληρωμένο δίσκο για την ηπειρώτικη μουσική μέχρι,
2: ναι,
1: τώρα.
2: Ναι.
1: Και αρκετούς δίσκους βέβαια που έχουν τραγούδια από όλη την Ελλάδα.
2: Γιώργη μου, θέλω, η αγωνία μου είναι, επειδή χάνεται, το βλέπουμε αυτό, το σάρωμα που γίνεται, η παγκοσμιοποίηση και όλη αυτή το σάρωμα που γίνεται στην ελληνική μουσική, στον ελληνικό πολιτισμό, στην παράδοσή μας γενικά, ας πούμε, με έχει πιάσει αγωνία να μείνει όσο γίνεται περισσότερο, να μείνουν πράγματα που να μπορούν οι νέοι να κρατηθούν από αυτά, σαν πληροφορία.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Η εκπομπή που ακούμε στη μνήμη του Λάκη Χαλκιά ηχογραφήθηκε τον Απρίλιο του 2009.

0: ησυχία γράφουμε. Είναι ο Λάκης Χαλκιάς ο καλεσμένος της σημερινής εκπομπής με μια ευρύτατη γκάμα ρεπερτοριού. Βρισκόμαστε ήδη στον τελευταίο σταθμό. Είναι ο Αργύρης Παντελιάδης στον ήχο, είναι ο Γιώργος Τσάμπρας στο μικρόφωνο. Στα όργανα τώρα, Χρήστος Χαλκιάς, επιμέλεια ορχήστρας και πιάνο, Βασίλης Μπακαγιάννης, κλαρίνο και φλογέρα, Νίκος Αναμοδουριώτης, λαούτο και μπουζούκι νωρίτερα, Τάσος Ζάντσας, κιθάρα, Τάσος Αθανασιάς, ακορντεόν και Αντρέας Νικόλης στα κρουστά. Να υποθέσω ότι αυτά τα τραγούδια, τα δημοτικά, εσύ τα έχεις μάθει από τους μουσικούς της οικογένειάς σου περισσότερο από ότι από τη δισκογραφία, έτσι.
1: Ναι, από τους δικούς μου και από τους μεγάλους που συνεργάστηκα και με τους μεγάλους.
0: Δηλαδή, επειδή εδώ είμαστε σε ένα κομμάτι που λέμε στεριανά, στερολαδίτικα τραγούδια. Εσύ αυτά τα τραγούδια τα μαθαίνεις από την οικογένειά σου ή από τον Παπασιδέρη, που είναι ο βασικός εκφραστής στη δισκογραφία?
1: Δούλεψα με τον Γιώργη τον Παπασιδέρη. Και έχω ακούσματα από όλους αυτούς. Από όλους αυτούς. Βέβαια, πρώτος μου, το πρότυπό μου, ας πούμε, ήταν ο Μπάρμπας Μοφώτης. Γιατί ο Μπάρμπας Μοφώτης ήταν ο αδερφός του πατέρα μου, δηλαδή ήταν σχολή. Ήταν από τους μεγάλους τραγουδιστές εκείνης της εποχής, που μετά κοντά σε αυτόν πήρανε και βγήκανε και άλλοι.
0: Και ηχογραφούσε μέχρι το τέλος σχεδόν.
1: Και ηχογραφούσε μέχρι το τέλος. Ναι. Ήταν από τους ανθρώπους που δεν ξέρω. Αλλά η τεχνική αυτών των ανθρώπων ήταν άφταστη. Ακόμη δεν ξέρω αν μπορώ να έχω φτάσει σε επίπεδα τέτοια έκφρασης και ερμηνείας των τραγουδιών όπως τραγούδαγαν αυτοί οι παλιοί.

0: Ξεκινήσαμε μιλώντας λοιπόν για μια απαξίωση του δημοτικού τραγουδιού. Φοβόσουν, είπες, να μην σε βάλουν να τραγουδήσεις δημοτικά. Αλλά φτάσαμε κάποια στιγμή στην πλήρη ισορροπία. Η διάθεση να κάνεις ξανά δισκογραφία με αυτά τα τραγούδια ήρθε ίσως και μέσα από τις επιλογές του Γιάννη Μαρκόπουλου, με την έννοια ότι ο Μαρκόπουλος είναι ο συνθέτης ο οποίος προέβαλε περισσότερο αυτές τις μουσικές, αυτά τα όργανα μέσα στην ελληνική δισκογραφία εκείνης της εποχής.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο. Ο Μαρκόπουλος, ναι, μου ξαναζωντάνεψε μέσα μου όλο αυτό το υλικό που μπορεί να το έκρυβα μέχρι εκείνη την ώρα. Το τραγουδούσα μεν, γιατί είχα πάρει το OK από την οικογένειά μου ότι μπορώ να γίνω τραγουδιστής. Αυτό ήταν μεγάλη...
0: Χρειαζόταν έγκριση.
1: Βέβαια, χωρίς έγκριση δεν γινόταν τίποτα. Έπρεπε να αλλάξει επάγγελμα. Εάν δεν σε δεχόταν η οικογένεια, έπρεπε να έχεις αλλάξει επάγγελμα. Δεν γινόταν τίποτα. Οπότε το τραγούδαγα, αλλά... Εντάξει, δεν το είχα εκφράσει μέχρι εκείνη την ώρα. Από τη στιγμή που συνεργάστηκα με τον Γιάννη Μαρκόπουλο και άκουσα, γιατί ο Γιάννης έχει μια πηγή φοβερή, έτσι, έμπνευσης μέσα από την παράδοση, και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Ανέδειξε τα λαϊκά μας τα όργανα, που μέχρι εκείνη τον καιρό, ας πούμε, οι λαϊκοί οργανοπαίχτες ντρεπότανε, ας πω παράδειγμα, ντρεπόταν να παίξουν λαούτο. Και τι κάνανε? Είχαν φτιάξει λαουτοκιθάρες που ήταν σχήμα κιθάρας και κούρδιζαν σαν λαούτο. Είχαν τις χορδές που ήταν, είχε το λαούτο, ας πούμε, και τα πιασήματα του λαούτου. Για να μην δείχνει ότι είναι λαούτο. Δεν ήταν όμως ο ήχος αυτός αυτό που έπρεπε να βγάλει το καθαρό το λαούτο. Λοιπόν, ο Μαρκόπουλος με τους δίσκους που έκανε και τη δισκογραφία του και το έργο του ανέδειξε όλο αυτό το χώρο των λαϊκών παραδοσιακών οργάνων.
0: Γιατί τα τραγούδια της Ελλάδας, που είναι ο πρώτος δίσκος δικός σου με παραδοσιακά, έρχεται ακριβώς μετά τη συνεργασία με το...
1: Μετά το Γιάννη τον Μαρκόπουλο, ναι. Ήτανε δηλαδή η πρώτη μου... η πρώτη έκρηξη για να τραγουδήσω πια. Ήταν ορίμανση που έγινε μέσα μου. Καταστάλαγμα για να μπορέσω να τα τραγουδήσω και να τα εκφράσω.

0: Σε ενδιαφέρουν, λέει, Χαλκιά, εξίσου τα τραγούδια ολόκληρης της Ελλάδας ή το υπηρώτικο στοιχείο είναι αυτό που κυριαρχεί απόλυτα στις επιλογές?
1: Κοίταξε να δεις. Η ιδιαίτερη πατρίδα, Γιώργη, πάντα σε συγκίνει περισσότερο. Αλλά πιστεύω ότι επειδή είμαι μουσικός, έχω βρει από όλες τις μεριές της χώρας μας, ας πούμε, από όλες τις περιφέρειες, σημεία που μου αρέσουν πάρα πολύ. Και αυτό μου δίνει μεγάλη χαρά και με γεμίζει, γιατί καταλαβαίνω πόσο πλούτο έχει αυτή η χώρα και δυστυχώς λυπάμαι που καθημερινά χάνεται ένας τεράστιος θησαυρός, ένας τεράστιος πλούτος της παράδοσής μας.

0: κουβαλώντας τη λογική των συναυλιών, μέσα από αυτές κυρίως τα νεότερα χρόνια επιβίωσες. Σ' αρέσει να τραγουδάς σε ένα χώρο που οι άνθρωποι χορεύουν, διασκεδάζουν, είτε μαγαζί είναι είτε πανηγύρι?
1: Πάρα πολύ. Αλλά να διασκεδάζουν με τον τρόπο που θέλω εγώ. Ούτε να τους βλέπω να ανεβαίνουν σε τραπέζια, να κάνουν τους μαϊμούδες, γιατί ο άνθρωπος δεν είναι μαϊμού, προς Θεού δηλαδή. Ούτε να σπάνε, να πετάνε λουλούδια. Είναι πράγματα τελείως περιτά, δηλαδή τα βλέπω τελείως περιτά από αυτό που πρέπει να κάνουμε. Και εγώ ως καλλιτέχνης, αλλά και αυτοί να έρθουν να διασκεδάσουν και να ψυχαγωγηθούν.
0: Η τελευταία φορά που είδες μπροστά σου μεγάλη ομάδα ανθρώπων να διασκεδάζει, όπως το είπες ακριβώς, με τον τρόπο που θέλεις εσύ, πότε ήταν, ποια ήταν?
1: Ξέρεις, έχω τη δυνατότητα ακόμη και στη συναυλία, αν θελήσω να αλλάξω το κλίμα έτσι και να ξεσηκώσω τον κόσμο, θα το κάνω. Δηλαδή ξέρω πώς μπορεί να λειτουργήσει ο άλλος για να σηκωθεί να χορέψει, ή πώς να λειτουργήσει για να τον κάνω να τραγουδήσει μαζί μου, ή να τον κάνω να χαρεί, ή ακόμη και να στενοχωρηθεί για κάτι που είναι επικραμμένο, όπως πράγματα με την ξενιτιά, που όλοι οι Έλληνες έχουμε ξενιτεμένους έτσι κι αλλιώς, και όλοι έχουμε πονέσει με την ξενιτιά. Δεν νομίζω ότι υπάρχει Έλληνας ή ελληνικό σπίτι που να μην έχει πονέσει από την ξενιτιά. Είναι μέσα στο αίμα μας το Έλληνα, όπως ο Οδυσσέας.
0: Γι' αυτό διάλεξες να κλείσουμε και την σημερινή εκπομπή με ίσως ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια ξενιτιάς. Το Τζιβαέρι.
1: Μ' αρέσει φοβερά.
0: Πριν το πούμε λοιπόν και αυτό, να ευχαριστήσουμε όλους που ήσασταν εδώ
1: και
0: σήμερα.
1: Και εγώ να σε ευχαριστήσω.
0: Λάκη Χαριά, ευχαριστούμε πολύ.
1: Μου. Και να σου πω και καλή τύχη για αυτό που κάνεις. Το χρειαζόμαστε όλοι, φίλε Γιώργη. Και πραγματικά εύχομαι ολόψυχα κάθε επιτυχία και να μείνει για πάρα πολλά χρόνια αυτή η εκπομπή, με το ήθος και με το ύφος αυτό που της έχεις δώσει.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ήταν λοιπόν ο Χρήστος Χαλκιάς, ο οποίος είχε την επιμέλεια της ορχήστρας και έπαιξε πιάνο. Ήταν ο Βασίλης Μπακαγιάννης στο κλαρίνο και θα τον ακούσουμε και στην φλογέρα στο τελευταίο κομμάτι. Ο Νίκος Ανεμοδουριώτης λαούτο και μπουζούκι νωρίτερα. Ο Τάσος Ζάντσας κιθάρα. Ο Τάσος Αθανασιάς στο ακορντεόν. Και ο Ανδρέας Νικόλης στα κρουστά. Ο Αργύρης Παντελιάδης στον ήχο, ο Γιώργος Τσάμπρας στο μικρόφωνο. Χαιρετούμε εδώ και φεύγουμε ακούγοντας, τραγουδώντας το Τζιβαέρι.
1: Το Τζιβαέρι. Να είναι καλά όλοι.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
3: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
4: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: Ο ήχος της Κένας. Κένα είναι η καλαμένια φλογέρα των Άνδεων. Του έγχορδου τσαράγκο και τη ζαμπόνια είναι ένας με καλάμια, ένας αυλός του πάνα. Είναι μερικά από τα μουσικά όργανα που κυριαρχούν στην παραδοσιακή μουσική των Άνδεων. Το Σαν Χουανίτο που ακούσαμε είναι από τους πιο χαρακτηριστικούς παραδοσιακούς χορούς στο ρυθμό των δύο τετάρτων και συνδέεται δε με τις γιορτές του Ίντι Ραγμή και του Αγίου Ιωάννη. Έτσι ξεκινήσαμε τη σημερινή μας εκπομπή και ήταν η Ίντι Λιμάνη αυτή που παίξανε το ορχιστρικό. Καλό βράδυ φίλες και φίλοι, το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας είναι μαζί σας με τις πλανώδιες μουσικές του. Για τις δύο επόμενες ώρες ο Κώστας Θωμαίδης επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια και ο Κώστας Γεωργακόπουλος είναι στη ρύθμιση του ήχου. 210-6013-168 και 169 οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Μας βρίσκεται και στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα βάζοντας 2M και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας.
1: Vamos a cantar todo junto, gracias. Ok. Vamos.
2: Ahora vamos a cantar
1: todo junto, por favor. Gracias, muchas gracias.

Σόλο λεπίδω αντίος, μόνο αυτό ζητώ από το Θεό. Είναι ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια διαμαρτυρίας της Λατινικής Αμερικής. Δημιουργός του ο Αργεντίνος Λέον Γκιέκο. Το συνέθεσε το 1978, εποχή της δικτατορίας του Χόρχε Βιδέλα στην Αργεντινή. Αποτελεί έκκληση για ειρήνη, δικαιοσύνη και ανθρωπιά. Η Μερσέδες Σόσα και ο Λέον Γκιέκο ήταν στην αυτή την ηχογράφηση. Η Μερσέδες Σόσα το ερμήνευσε και μάλιστα το έκανε και παγκοσμίως γνωστό. Και η Τζον Μπαέζ τώρα στο La Llorona, αυτό το υπέροχο μεξικάνικο παραδοσιακό τραγούδι που βασίζεται στο λαϊκό θρύλο της γυναίκας που κλαίει και θρυνεί για τα χαμένα της παιδιά.

Ήταν η John Baez και το La Llorona. Και η Lila Downs είναι από τις σημαντικότερες σύγχρονες ερμηνεύτριες της παραδοσιακής μουσικής του Μεξικού. Την έχουμε ακούσει πολλές φορές και ήταν και από τις τραγουδίστριες που ακουγόταν η φωνή της και στο soundtrack της ταινίας Frida. La Cumbia del Mole.

0: πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα είναι βγαλμένο από το θέατρο αλλά και από κινηματογραφική ταινία. Εκείνες τις ταινίες που βλέπουμε και ξαναβλέπουμε και δεν τις χορταίνουμε ποτέ. Ξέρουμε όλες τις ατάκες των ηθοποιών και όταν ακούμε τα τραγούδια τα ψιθυρίζουμε μαζί τους. Η Μαύρη Φόρτη λοιπόν ακούστηκε πρώτα στην Οδό Ονείρων του Μάνου Χατζηδάκη και σε ορχιστρική μορφή στο ρυθμό του τάγκο στην ταινία «Το κοροϊδάκι της Δεσποινίδος», εκεί που το χόρευαν οι δύο πρωταγωνιστές, η Τζένι Καρέζη και ο Ντίνος Ηλιόπουλος.

Μετά τη μαύρη Φόρντ μένουμε στο αλέγκρο τέμπο με τον Λουκιανό Κυλαϊδόνη να τραγουδάει για τη Ρίτα. Τη Ρίτα που παντρεύτηκε, νοικοκυρεύτηκε, με λίγα λόγια έγινε μαντάμ.

0: Πάντα χρευτείς, νοικοκυρεύτηκες. Με λίγα λόγια έγινες ματή. Μα εσύ παντρεύτηκες, νοικοκυρεύτηκες. Τώρα βολεύτηκες και κάνει μπέ.
1: Αχ, Ρίτα, Ρίτα, Ρίτα, του Λεκιανού Κυλαϊδόνη με τους Preservation Hall Jazz Band, αυτό το τραγούδι. Υπάρχει και η άλλη Ρίτα, βέβαια, το Ρίτα Ριτάκι, η 18χρονη που είχε σκανδαλίσει ένα 45άρι, που την ερωτεύτηκε. Και το τι τράβηξε, τα λέει το τραγούδι.

Στροφάντα. Αυτό ήταν ο τίτλος του ορχιστρικού. Σε ελεύθερη απόδοση, το τρελό μπιστρό. Σύνθεση του κιθαρίστα Στεφάν Γκραμπελή, εμπνευσμένο βέβαια με το ύφος του θρύλου Τζάνγκο Ράινχαρτ. Έγινε πολύ γνωστό όταν συμπεριελήφθη στο soundtrack της ταινίας του Woody Allen «Μεσάνυχτα στο Παρίσι». Πλανόδιες είναι οι μουσικές, το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει μουσικές και τραγούδια, παρέα με τον Κώστα Γεωργακόπουλο που σήμερα ρυθμίζει τον ήχο μας. 210-6013-168-169, οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Μας βρίσκεται και στο Viber, πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα, βάλτε 2M εκεί, και μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας.

0: το ροκ. Ήταν ο Σταμάτης Κραουνάκης που ανακάλεσε στη μνήμη του καλλιτέχνες που αγάπησε, καλλιτέχνες που αγαπήσαμε και εμείς. Εκεί ο Elvis Presley, ο Mick Jagger, η Βασιλιάδου και ο Αυλονίτης, ο Marlon Brando, η Μέλνα Μερκούρη, ο Άμποτ και ο Κοστέλο και τόσοι άλλοι. Και πάλι ο Λουκιανός στο δικό του πάρτι με τους δικούς του καλεσμένους ήρωες.
1: Θέλω ένα βράδυ να κάνω ένα πάρτι, πάρτι από εκείνα τα παλιά, και να καλέσω σε εκείνο το πάρτι να έρθουν τα πιο καλά παιδιά. Να έρθει ο Φελίνη, να έρθει και ο Μάρκος, να έρθουν οι Beatles, να έρθει ο Σαρλό, να έρθει ο Καντίνσκι, να έρθει και ο Μπόργες, να έρθει ο

Να έρθει και ο Disney, να έρθει και ο Μπρέο, να έρθει ο Πρίσλεϊ, να έρθει και ο Μπόγκαρτ, να έρθει και ο Βάιλ και να έρθει και ο Μπρέχτ, να έρθει ο Σαββόπουλος, να έρθει και ο Λέστερ, να έρθει ο Τζέρμι, να έρθει ο Τριφό, να έρθει ο Τζιγκέλη.

Και ξημερώνοντας την άλλη μέρα, όταν το σύνθημα δώσω εγώ, σε

Είναι μακρύς ο κατάλογος αυτών που αγάπησε ο Λουκιανός. Οι καλεσμένοι στο πάρτι του είναι και δικοί μας καλεσμένοι. Και εμείς τους θαυμάσαμε, τους αγαπήσαμε. Πολλοί από αυτούς έγιναν και δάσκαλοί μας. Έβαλαν ένα λιθαράκι στη διαμόρφωση της αισθητικής που έχει ο καθένας μας και του χαρακτήρα μας κατ' επέκταση. Στο δικό μας πάρτι ακούγεται και το αλέγκρο στιγμιότυπο μιας συναυλίας του Βασίλη Παπακωνσταντίνου με τον Θάνο Μικρούτσικο.

Ήταν ηχογραφημένα τα τραγούδια από συναυλία του Μανού Τσάου. Η μουσική του Μανού Τσάου, πολύ γνωστή, με έντονο κοινωνικό και πολιτικό χαρακτήρα, με θέματα όπως η μετανάστευση, η φτώχεια, η ελευθερία και η αλληλεγγύη. Και κλείνουμε αυτό το ημίωρο με το Λούνα Ρόσα, αυτό το ναπολιτάνικο τραγούδι του Αντώνιο Βιάν και του Βιτσέντζο Ντεκρεσέντσο, που το γράψαν το 1950, με αμέτρητες εκτελέσεις μέχρι σήμερα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας, στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
3: Un, dos, tres, cuatro.

το δημοφιλέστερο τραγούδι, το κομμάτι μάλλον, της συνεργασίας του Django Reinhardt με τον βιολονίστα Στέφαν Γκρεμπελί είναι το Minor Swing που μόλις ακούσαμε από τον Μπιρελί Λαγκρέν και την ορχήστρα του. Είχε παρουσιαστεί πρώτη φορά δισκογραφικά σε δίσκο 78 στροφών το 1937. Το Minor Swing περιλαμβάνεται στο ρεπερτόριο όλων ανεξαιρέτως των Gypsy Swing ορχιστρών. Είναι το εμβληματικότερο κομμάτι ενός ολόκληρου μουσικού κινήματος. Πλανώδιες είναι οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια και τον Κώστα Γεωργακόπουλο να είναι στη ρύθμιση του ήχου. 2, 10, 63, 168 και 169 οι τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Μας βρίσκεται και στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα. Μια μπάντα τώρα από τη Θεσσαλονίκη είναι η Speakeasy's Swing Band, σε μια διασκευή μουσικής του Νινορότα, μια μουσική πολύ αγαπημένη.

Parla più piano. Αυτή ήταν η Speakeasy's Swing Band, ένα συγκρότημα από τη Θεσσαλονίκη, που διασκεύασαν αυτή τη μελωδία, τη διάσημη μελωδία του Νίνο Ρότα, που είχε ακουστεί στην ταινία «Μνονός» του Φρανσίς Φορτ Κόπολα. Εδώ και κάποια χρόνια έχουμε και στη χώρα μας αξιόλογες swing bands. Μπάντες. Ανάμεσά τους είναι και η Γκατζοντίλο.

Άλλα μου λένε τα μάτια σου, παλιό τραγούδι του Θόδωρου Δερβενιώτη και του Κώστα Μάνεση, εδώ με τη διασκευή των Γκατζοντήλο. Διασκευή τώρα ενός αγαπημένου με κρασιάτικου τραγουδιού, αυτή τη φορά από τους Swing Shoes.

Χόρεψαν τα Σπραπουλιά, παλιό τραγούδι του Σταύρου Ξαρχάκου και του Ιώνα Νταϊφά. Από το 1963 είχε ακουστεί στην ταινία «Ο Τρίτος Δρόμος». Εδώ είχαμε την Ηρώ Σαΐα με την ενορχίστρωση του Νεοκλή Νεοφυτίδη.

Αν σ' αρνηθώ αγάπη μου, του Μίμη Πλέσα και της Δανάη Στρατηγοπούλου με την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Από τους σημαντικότερους συνθέτες μας ήταν και ο Κώστας Γιαννίδης. Με αυτό το όνομα υπέγραφε τα τραγούδια του, κυρίως της λεγόμενης ελαφράς μουσικής, αν και είναι αδόκιμη αυτή η λέξη. Το όνομά του ήταν Γιάννης Κωνσταντινίδης και με αυτό υπέγραφε τα έργα του της λόγιας μουσικής. Ένας σπουδαίος συνθέτης. Και ένα από τα τραγούδια του που αγαπήθηκαν ιδιαίτερα ήταν το «Ξύπνα αγάπη μου».

Και θα κλείσουμε αυτό το ημίωρο με ένα από τα πιο αναγνωρισμένα τραγούδια που συνδέθηκαν με την πόλη της Νέας Υόρκης. Είναι το New York, New York του John Kander και του Fred Ebb. Το είχε πρώτο τραγουδήσει η Λίζα Μινέλη στην ομότιτλη ταινία του Μάρτιν Σκορσέζε και παγκοσμίως γνωστό έγινε με τη φωνή του Frank Sinatra.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Πλανόδια είναι οι μουσικές, το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει μουσικές και τραγούδια, τον Κώστα Γεωργακόπουλο σήμερα στη ρύθμιση του ήχου μας. 210-6013-168-169 οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Μας βρίσκεται και στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα, και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας.

Βροχή στο Πέλαγος. Ο τίτλος του ορχιστρικού που ακούσαμε, του ορχιστρικού του Βασίλη Δρογκάρη, προέρχεται από την τηλεοπτική σειρά της ΕΡΤ «Αιγαίο νυν και αΐ», μια τηλεοπτική σειρά του 2003. Ήταν μια ταξιδιωτική περιήγηση, ένα διπορικό στο Αιγαίο, αφιερωμένο στους ανθρώπους του, τις ιστορίες, τα επαγγέλματα, τα έθιμα των νησιών. Οι μουσικές με την υπογραφή του Βασίλη Δρογκάρη και ενός άλλου σπουδαίου μουσικού, του Μανώλη Πάπου. Από το soundtrack της σειράς και το επόμενο τραγούδι, της ωραίας Ελένης από τον Νότο, και το τραγουδάει ο Γιάννης Κότσιρας.

Και τα δύο τραγούδια που ακούσαμε είναι βασισμένα στον ρυθμό των 7-8 που συναντάμε στα περισσότερα παραδοσιακά μας τραγούδια. Σου το είπα για τα σύννεφα, Οδυσσέα Σελίτης, Δημήτρης Παπαδημητρίου με την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Και με την ίδια διάθεση και το «Γεια σου κύριε Μενεξέ», Οδυσσέα Σελίτης και πάλι Δημήτρης Λάγιος με την Ελένη Βιτάλη.

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Στην τελευταία σελίδα της εκπομπής βρίσκουμε τους Χαΐνιδες και τον Ακροβάτη.

Σήμερα ήταν η τελευταία εκπομπή πριν τις διακοπές. Το επόμενο ραντεβού μας θα είναι την πρώτη ημέρα του Σεπτεμβρίου, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, λίγο μετά τις 10 το βράδυ. Πλανώδεις ήταν και σήμερα οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα, με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια και τον Κώστα Γεωργακόπουλο να είναι στη ρύθμιση του ήχου. Να περάσετε καλά τις ημέρες του Αυγούστου. Καλή σας νύχτα. Καληνύχτα.

Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Γιατί το όνειρο ζει στη σιωπή, γιατί το όνειρο ταξιδεύει μέσα από τις σιωπές. Τα λόγια πάρα πολλές φορές είναι και λιγοστά να περιγράφουν το όνειρο που ο καθένας από εμάς έχει στο μυαλό του, έχει στη σκέψη του, έχει στην πορεία του, έχει στη ζωή του, και στις βραδινές περιπλανήσεις όλα αυτά συμβαίνουν ακόμα πιο όμορφα. Πάντα με το πολύ αγαπημένο «Χίλιες σιωπές», Ελένη Τσαλιγοπούλου, του Νίκου Ζούδιαρη, από το άλμπουμ «Πέντε τραγούδια για ένα καλοκαίρι». Στην πρώτη μας καλημέρα, 5 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Καλημέρα σας, συνοδοιπόροι. Καλώς ήρθατε για ένα ακόμα βράδυ, το τελευταίο της ραδιοφωνικής μας χρονιάς. Είναι η τελευταία εκπομπή της χρονιάς αυτής που αφήνουμε πίσω, ραδιοφωνικής πάντα. Θα πάμε λίγες μερούλες διακοπές και θα επιστρέψουμε 1η Σεπτεμβρίου, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, θα είμαστε πάλι μαζί. Μαζί τη νύχτα ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Ο φίλτατος Γιώργος Σκεύης είναι στη ρύθμιση του ήχου και θα είμαστε παρέα μέχρι τις 2. Έχω διαλέξει, είναι πάρα πολλά τα αγαπημένα τραγούδια, αλλά έχω διαλέξει τα πιο αγαπημένα απόψε. Πάμε σιγά σιγά να τα μοιραστούμε.

Σταυροσιόλας και δημιουργός και ερμηνευτής της Άρνης στο νερό. Αυτό το τραγούδι βραβεύτηκε το 2006 πρώτο στο Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκη και έχει μια πολύ ωραία ιστορία, την οποία δεν σας έχω πει μέχρι σήμερα. Θα το κάνω τώρα όμως. Το λέει ο ίδιος ο Σταυροσιόλας για την ιστορία του τραγουδιού αυτού. Το 2005 λέει, κλήθηκα από τον σκηνοθέτη και δασκαλό μου στη Δραματική Σχολή του Θεάτρου Τέχνης, τον Κωστή Καπελώνη, να γράψω τη μουσική για την παράσταση Άγγελα. Το έργο ήταν γραμμένο το 1958 και αποτυπώνει το κλίμα της μετεμφυλιακής περίοδου στην Ελλάδα. Είναι μέσα από τις ζωές των ξεριζωμένων κοριτσιών από την επαρχία που εξασφάλιζαν την επιβίωσή τους ως υπηρέτριες σε αθηναϊκά σπίτια πλούσιων ή μεσαίων οικογενειών. Ο γάμος θα αποτελούσε μια σωτηρία για αυτά τα κορίτσια, ίσως και η μόνη διαφυγή και για όλα τα κορίτσια της ίδιας μοίρας. Ένα κορίτσι λοιπόν από αυτά στην παράσταση ερωτεύεται ένα ναυτικό. Τον πρώτο καιρό λοιπόν, εφεύγει με τα καράβια εννοείται, τον πρώτο καιρό της έστενε κάρτα από κάθε λιμάνι. Στη συνέχεια της έστενε μόνο τις γιορτές, έπειτα όλο και πιο αραία, ώσπου σταμάτησε εντελώς. Σε αυτό το σημείο της αφήγησής της, η Άννα, στο συγκεκριμένη θεατρική παράσταση, θυμάται ένα τραγούδι από το χωριό της που είχε τον τίτλο «Της Άρνης στο νερό Αγγέλα μου, της Αρνησιάς η Βρύση». Μια φράση από τα λεγόμενα μυρολόγια αποχωρισμού της δημοτικής μας παράδοσης. Από αυτή την ιστορία της νεαρής υπηρέτριας, ο Σταύρος Σιόλας έγραψε το συγκεκριμένο τραγούδι που πήρε, όπως σας είπα, το πρώτο βραβείο καλύτερου τραγουδιού από το κοινό και από την Επιτροπή. Πάμε στο επόμενό μας, Μελίνα Κανά, Έλα να σε δω, του Θοδωρή Κορδονιά.

από τα ωραιότερα τραγούδια του Θοδωρή Κοτονιά, η πρώτη ερμηνεία βεβαίως από την Μελίνα Κανά που μόλις ακούσαμε. Να μην ξεχάσω, που δεν θα ξεχάσω γιατί ούτως ή άλλως το έχω προγραμματισμένο, να σας πω ότι σαν σήμερα, 8 Αυγούστου το 2017, έφυγε από κοντά μας η Αρλέτα, κατά κόσμο Αργυρό Νικολέτα Τσάπρα. Ένα από τα πολλά τραγούδια που είχε γράψει και είχε ερμηνεύσει και η ίδια ήταν το Μπάρ το Ναυάγιο. Και είπα να σας πω και την ιστορία από το Μπάρ το Ναυάγιο. Είναι σε μια συνέντευξή της που έδωσε η Αρλέτα το 2009 στον δικό μας, εδώ, το Μιχάλη Γελασάκη, που τον ακούτε κάθε απόγευμα, 5 με 6. Η Αρλέτα λοιπόν είπε ότι το Μπάρ το Ναυάγιο δεν έχει καμία σχέση με κανένα μπαρ. Ήταν ένα καφέ ουζερί σε μια πάροδο της Κατεχάκη. Δεν ξέρω, είπε, αν υπάρχει ακόμα. Από εκεί ξεκίνησε το τραγούδι, όχι από μπαρ, από ένα άθλιο καφέ ουζερί, όπου μαζευόντουσαν κάποιοι άνθρωποι, τελείως, πώς να το πω, εκτός κοινωνίας, ναυαγισμένοι εντελώς. Η Αρλέτα συνεχίζει και λέει στο Μιχάλη: «Εγώ περνούσα τυχαία και νόμιζα ότι ήταν ψιλικατζίδικο και μπήκα μέσα να αγοράσω τσιγάρα. Είδα την κατάσταση», είπε, «που κρατούσε εκεί. Βγαίνοντας, γύρισα το κεφάλι μου και είδα ξανά σε αυτό το μαγαζί. Είδα την ταμπέλα που έγραφε Ναυάγιο και ξεκίνησα το τραγούδι επί τόπου σε μία χαρτοπετσέτα. Ήμουν», λέει, «και λίγο μεθυσμένη». Αυτό λοιπόν είναι το Μπάρ το Ναυάγιο.

Έναν αγαπάς τόσο δυνατό που αν το βάζαμε και μέσα στη ζωή μας και το κάναμε πολύ πολύ πράξη, τότε τα πράγματα θα ήταν πολύ μα πολύ διαφορετικά. Και κυρίως να αγαπάμε οτιδήποτε υπάρχει γύρω μας, δεν τα αφήνουμε έτσι, και μόνο στα δύσκολα τότε αρχίζουν οι αγάπες. Είναι λάθος κατ' εμέ. Παντελής Θαλασσινός, να αγαπάς, και ερμηνεία και μουσική ο Νίκος Βελιώτης έγραψε τα λόγια στις καρδιάς μου τα νύχτα. Δεν είπαμε ποιος γιορτάζει σήμερα. Ο Τριαντάφυλλος και η Τριανταφυλλένια γιορτάζει σήμερα. Να τους τα πείτε και τα χρόνια πολλά και από εμάς. Επίσης μας ακούτε στο ΕΡΤΕΚΟ και ζωντανά και on demand. Η επικοινωνία μας είναι μέσω Viber. Πληκτρολογείτε δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Μας στέλνετε την πολύ γλυκιά σας καλημέρα. Και εγώ σας στέλνω ένα από τα τραγούδια που έχετε αγαπήσει πάρα πολύ. Γεια σου παρέα λοιπόν.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.

Με ένα χαμόγελο μπορείς τα θαύματα να πεις, ένα χαμόγελο που πολύ ωραίο είναι να το έχουμε. Βεβαίως και έτσι πρέπει να είναι. Α, τώρα ας πούμε δώστε ένα χαμόγελο εκεί, στο διπλανό σας, εκεί που είστε στην παρέα, εκεί που πίνετε ό,τι πίνετε και πολύ καλά κάνετε, εκεί που οδηγείτε δώστε ένα χαμόγελο στο διπλανό σας και θα σας κοιτάξει περίεργα, ξαναχαμογελάστε του, δεν είναι τίποτα. Θα το συνηθίσει, μπορεί και αυτός κάποια στιγμή να χαμογελάσει και να αλλάξει λίγο η εικόνα του. Η Νεράιδα λοιπόν που μας έφερε το χαμόγελο από το άλμπουμ 1, Σωκράτης Μάλα μας, και στην ερμηνεία και στη μουσική η Πηγή Καφετζοπούλου έγραψε τα λόγια στο συγκεκριμένο τραγούδι. Είμαστε στα 35 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, ακούτε πάντα δεύτερο πρόγραμμα 103,7, 102,9 και σε όποια άλλη συχνότητα φυσικά μας ακούτε σε όλη τη χώρα. Μαζί τη νύχτα ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και σε επιλογές των τραγουδιών. Ο φίλτατος Γιώργος Σκεύης φροντίζει τον ήχο για όλες και όλους εμάς. Είναι η τελευταία μας εκπομπή απόψε για την ραδιοφωνική μας χρονιά. Θα τα πούμε την 1η Σεπτεμβρίου, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, δηλαδή οδεύοντας προς 2 Σεπτεμβρίου. Απλά σας θυμίζω το ραντεβού μας, μην το χάσουμε. Και δύο κουβέντες ήθελα να πω για αυτή τη ραδιοφωνική χρονιά. Δεν θα μακρηγορήσω. Ήταν δύσκολη χρονιά και εύκολη. Είχαμε απώλειες μεγάλων δημιουργών, είχαμε όμως και καινούργιες δημιουργίες, καινούριους καλλιτέχνες, καινούργια πράγματα που ήρθαν στη μουσική, που ήρθαν στο τραγούδι και άλλαξαν λίγο έτσι την βαριά εικόνα από τις μεγάλες απώλειες που είχαμε. Δεν θα ξεχάσουμε τίποτα την απώλεια του αγαπημένου μας Διονύση, του Διονύση Σαββόπουλου. Επίσης αυτή η χρονιά μου θέλω να σας ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου για την έμπρακτη συμπαράσταση, για την έμπρακτη στήριξη που μου δώσατε. Ελπίζω να φάνηκα αντάξιος των προσδοκιών σας.

0: όμορφα όνειρά μου λοιπόν, Λεύτερη, να μπαίνεις και να βγαίνεις, γιατί μόνο οι αλήθειες, ξέρετε, μπαίνουν στα όνειρα. Όλα τα υπόλοιπα το μυαλό τα πετάει έξω, δεν τα κρατάει, τα διώχνει, δεν τα δέχεται. Τις αλήθειες όμως τις έχει πάντα μες στο μυαλό του και βεβαίως στα όνειρά του. Θοδωρής Κοτονιάς, Μίλτος Πασχαλίδης, όνειρα και η στίχη και η μουσική Θοδωρή Κοτονιά, ζωντανή ηχογράφηση από την Τεχνόπολη, είναι στο άλμπουμ 20 χρόνια με βάρκα την καρδιά. Αν είναι δυνατόν να έλειπε απόψε από τα τραγούδια μας η Γεωργία Ανταγάκη. Η Λιάνα Λικούδη έγραψε τα λόγια, Αντώνης Μιτζέλος έγραψε τη μουσική, η Λιράρισα, η Γεωργία Ανταγάκη, δεν λέει καρδιά να μάθει.
1: Για θα πετάω στα ψηλά, για θα βουτώ στα βάθη, ως περπατούνε στη στεριά, δεν λέει.

από το άλμπουμ λοιπόν «Φόβος», Γεώργη Ανταγάκη, «Δεν λέει καρδιά να μάθει». Εξαιρετική φωνή, εξαιρετική λύρα, όλα καταπληκτικά. 15 λεπτά πριν από τη μία ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αυτό το τραγούδι θέλω να το προσέξετε λίγο περισσότερο, γιατί έχει πάρα πολλές φωνές μέσα. Είναι μελοποιημένη ποίηση του Κωστή Παλαμά από το Λεωνίδα Μπαλάφα. Τίτλος του είναι «Θέλω να χτίσω ένα σπιτάκι». Ερμηνευτές είναι ο κύριος Κάπα, ο Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης, ο Βασίλης Ράλης, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, ο Λεωνίδας Μπαλάφας και ο Βασίλης Κουλάς. Μαζί τους συμμετέχει και η στουδιαντίνα Νέας Ιωνίας Μαγνησίας. Βιολί παίζει ο Σωτήρης Μαργώνης, κλαρίνο ο Διονύσης Θεοδόσης. «Θέλω να χτίσω ένα σπιτάκι».

Εκεί θα χτίσουμε λοιπόν ένα πολύ όμορφο σπιτάκι, να είναι η γωνία του να καπνίζει στο τζάκι του, στην ομορφιά του. Έφτασα χειμώνα εγώ τώρα, αφήστε τα, είναι το, επειδή το αγαπά περισσότερο το χειμώνα. Η θύρα του θα είναι ανοιχτή για όλο τον κόσμο και όλοι θα σας υποδεχόμαστε με την αγάπη μας και την καλή μας την καρδιά. Λοιπόν, να στείλω την καλημέρα μου, χαιρετισμούς βεβαίως και ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές σας, τις φωτογραφίες σας, όλα εδώ που μου τα έχετε στείλει. Σε λίγο θα βρίσκομαι και εγώ εκεί πέρα στις φωτογραφίες που μου στέλνετε. Πρώτα θα ξεκινήσω βέβαια από το εξωτερικό. Θα στείλω την καλημέρα μου στην Άννη που μας ακούει στο Σβάμπαχ στη Γερμανία. Επίσης και στον Αποστόλη που μας ακούει στη Στουτγκάρδη στη Γερμανία. Καλημέρα και πολλούς χαιρετισμούς στην πατρίδα, στο Ναύπλιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Στο Πανόραμα στη Θεσσαλονίκη, στο Καλαμπάκι στη Δράμα, εκεί στο όμορφο μπαλκονάκι που πίνετε τις ρακές σας. Στην Κηφισιά, την καλημέρα μου, στο Ξυλόκαστρο με τις καταπληκτικές φωτογραφίες, στους Αμπελόκηπους. Καλημέρα και πολλούς χαιρετισμούς και στην Πτολεμαΐδα. Πάμε να πάρουμε λίγο τα βουνά. Τι λες?

Ελπίζω να μας αφήσουν και λίγα για να μπορούμε να πάμε, να νιώθουμε διαφορετικά, να μιλάμε κυρίως με τα δέντρα, γιατί εκεί μιλάς πολύ καλύτερα, ξέρετε, από ότι αν προσπαθείς να μιλήσεις με κάποιους ανθρώπους. Η φύση αντιλαμβάνεται περισσότερα πράγματα από ότι πολλοί γύρω μας. Η Χάρης Τσεκούρα έγραψε και τα λόγια και τη μουσική. Η Ρίτα Αντωνοπούλου ήταν στο «Πότε θα πάμε στα βουνά». Πλησιάζουμε μία. Θα προλάβουμε. Ευελπιστώ. Λοιπόν, Ιουλία Καραπατάκη, Άγιος Παπαπαναγιώτου, πρόσφατο του Ιουνίου, μέσα μου.

δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9.

Και σαΐτε στα πτυχία, τα πετάμε εκεί και εδώ. Και όλα τα υπόλοιπα βεβαίως. Η στίχη της Φωτεινής Λαμπρίδη εδώ νομίζω ότι αντιπροσωπεύουν μια κατάσταση που βιώνει ο κάθε άνθρωπος γύρω μας. Αλλά η αντίσταση πάντα, ξέρετε, προέρχεται από τις δικές μας αντιδράσεις στα γεγονότα. Ας πούμε, αυτά τα τραγούδια έχουν να κάνουν με την αντίδρασή μας. Πώς αντιδρούμε απέναντι σε όλα αυτά που μας συμβαίνουν. Τα περισσότερα δηλαδή, εμείς τα προκαλούμε, μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Ο Μίμης Νικολόπουλος έγραψε τη μουσική, η στίχη, όπως σας είπα, από τη Φωτεινή Λαμπρίδη, η Μάρθα Φριτζίλα ήταν στην ερμηνεία, μας πήρανε την πόλη, τίτλος τραγουδίου κυκλοφόρησε τώρα, τον Ιούνιο, πριν από 2 μήνες περίπου. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της συντροφιάς μας και για απόψε, 4 λεπτά μετά τη μία, ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, μαζί τη νύχτα, ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και στις επιλογές. Λόγες των τραγουδιών. Ο φίλτατος Γιώργος Κέβης φροντίζει τον ήχο για όλες και όλους εμάς. Είναι ξημερώματα Σαββάτου, τελευταία εκπομπή για αυτή τη ραδιοφωνική χρονιά. Θα τα ξαναπούμε πάλι 1η Σεπτεμβρίου, λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Υπάρχει ελπίδα, φυσικά και υπάρχει ελπίδα.

Συμβαίνουν όλα αυτά λοιπόν, άρα υπάρχει ελπίδα. Από τον κόσμο ξέφυγα και ήρθα και σ' αγκαλιάζω. Ερωτεύονται τα παιδιά. Άμα ερωτεύονται τα παιδιά, αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Και οι νέες γενιές να έρχονται τόσο όμορφα, έτσι όπως τους ακούω. Τους ακούω στον δρόμο μερικές φορές, περνάνε με τα αυτοκίνητα, έτσι αργά-αργά το βράδυ που γυρνάω εγώ, βεβαίως, και γυρνάω από τη δουλειά εννοώ. Λοιπόν, και τους ακούω με τα αυτοκίνητα που περνάνε και είναι δυνατά η μουσική και τους χαίρομαι, γιατί λέω, κοίτα να δεις, ό,τι μουσική κι αν ακούν, δεν στέκομαι σε αυτό. Και λέω, τι ωραίο πράγμα είναι αυτό, έτσι να χαίρονται με τη μουσική, να το διασκεδάζουν και να μην τρέχουν, βεβαίως. Έτσι, σημειώστε το και αυτό. Υπάρχει ελπίδα, λοιπόν. Γιάννης Κότσιρας, δεν μπορούμε να έχουμε όλοι τα ακούσματα τα δικά σου, Γιώργο Σκεύη. Κάνεις και παρατηρήσεις. Λοιπόν, υπάρχει ελπίδα, Γιάννης Κότσιρας, η μουσική Χριστοφόρος Γερμενής, η στίχη του Γιάννη. Μας ακούτε και στο Ερτέκο και ζωντανά και on demand. Η επικοινωνία μας μέσω Viber πληκτρολογείται δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, δηλαδή δεύτερο πρόγραμμα, το πρόγραμμα με 2M και μας στέλνετε τη γλυκιά σας καλημέρα. Εσένα σου αρέσει, Θανάση Παπακοσταντίνου, δεν σου αρέσει? Πάμε.

Θανάση Παπακοσταντίνου, δημιουργός, Ματούλα Ζαμάνη, ερμηνεία από το δίσκο 5 χειμώνες, 6 καλοκαίρια, ήταν τα Παξιμάδια και λέω να πάμε έτσι λίγο πίσω το χρόνο. Τι λέτε, να το κάνουμε, ας το κάνουμε. Στέργιος Παπαποστόλου έγραψε και τα λόγια, έγραψε και τη μουσική. Ξέρω ότι αρέσει πολύ, να το θυμίσω λοιπόν εγώ.

Η αγάπη, αυτή η αγάπη, η αλήτησα, μονάχα αυτή τριγυρίζει. Τριγυρίζει και όποιος έχει την τύχη στη ζωή του να την έχει συναντήσει, ελπίζει σε όμορφες χαραυγές, ελπίζει να έρθουν και ακόμα καλύτερες. Γιατί έτσι λένε ότι είναι τα πράγματα, ότι η αλήτησα αγάπη είναι η ομορφότερη. Νίκος Βενετάκης στην ερμηνεία. Στίχη και μουσική του Γιάννη Χαλκιαδάκη, ενορχήστρωση από τον Βαγγέλη Μαχαίρα, από το άλμπουμ Κίρκη που κυκλοφόρησε τον Ιούνιο. Η αλήτησα αγάπη, όπως σας είπα. Είμαστε στα 20 λεπτά μετά τη μία, να στείλουμε καλημέρες και πολλούς χαιρετισμούς στον Αποστόλη, βεβαίως, στη Στουτγκάρδη, στην Όλγα που μας ακούει στη Λειψία, στη Σταυρούλα που μας ακούει στη Βαλτιμόρη. Απόγευμα έχουμε εκεί, απόγευμα στη Βαλτιμόρη βεβαίως, πολλούς χαιρετισμούς. Την καλημέρα μου και πολλούς χαιρετισμούς στην Κυλίνη, στο Παλαιοφάλιρο, στον Άλυμο, στην Ικαρία, πολλούς χαιρετισμούς, στην Καλαμαριά, στη Σάμο, την καλημέρα μου, βεβαίως. Να ήμασταν Ικαρία, να ήμασταν Σάμο, να ήμασταν Σκεύη, είπαμε, πού να πρωτοπάμε, χαλάρωσε λίγο. Λοιπόν, και στη Βουλιαγμένη την καλημέρα μας, στο Νέο Κόσμο, επίσης καλημέρα, στα Πετράλωνα, καλημέρα, στην Επανομή, πολλούς χαιρετισμούς και να στείλουμε ένα τραγούδι τώρα στη Σαλαμίνα.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

Φεύγω ξανά, έχω ένα δρόμο και όσο πάει και από την άλλη νιώθεις σκιά σε ένα σώμα που σε πολεμάει, κάτι σαν προσωπογραφία που έλεγε και μια ψυχή κάποτε. Σταυροσιόλας έγραψε τη μουσική τα λόγια Οδυσσέας Ιωάννου, θεωρώ από τα ωραιότερα τραγούδια της Βιολέτα Σίκαρη, στροφή τίτλος τραγουδίου από το άλμπουμ Σύννεφα Μπαλόνια, μας έφερε Σίος στα 34 λεπτά μετά τη μία. Ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας 103,7-102,9. Σε όποια άλλη συχνότητα μας ακούτε σε όλη τη χώρα, μαζί τη νύχτα ο φίλτατος Γιώργος Κεύης φροντίζει τον ήχο για όλες και όλους εμάς, ο Γιώργος Μαστής. Είναι στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Τελευταία εκπομπή, όπως σας είπα, απόψε, λίγο πριν τις καλοκαιρινές μας διακοπές. Αυτό το τραγούδι το έχουμε ακούσει από την Μαρία Παπαγεωργίου. Η πρώτη του όμως ερμηνεία ήταν από την Άλκηστη Πρωτοψάλτη σε συνεργασία με το συγκρότημα Isis που κυκλοφόρησε το 2003 και ήταν στο CD «Πες μου θάλασσα». Είναι το πολύ αγαπημένο, αντίθετα πια.

Να σε βλέπω και τα μάτια να ζητάνε να γίνουν πουλιά. Να σε βλέπω με το σώμα να πηγαίνει αντίθετα πια. Οι δυσκολίες κάποιων πραγμάτων, οι δυσκολίες κάποιων στιγμών που πολλές φορές τις αντιμετωπίζουμε, τις αντιμετωπίζετε, που έρχονται και συμβαίνουν όταν πρέπει να αποχωρήσεις από κάπου και να ξαναεπιστρέψεις όμως, γιατί έτσι είναι η κίνηση του ανθρώπου. Ο Κώστας Μπαλταζάνης έγραψε τη μουσική, ο Νίκος Μωραΐτης έγραψε τα λόγια. Άλκη στη πρωτοψάλτη, αντίθετα πια, από το άλμπουμ «Πες μου θάλασσα», μία πρόταση η οποία γίνεται αποδεκτή. Και πάλι παιδί, Γιώτα Νέγκα, Γιάννης Κότσιρας, Νίκος Μωραΐτης, σε ερμηνεία από τη Γιώτα Νέγκα, και αμέσως μετά θα τα ακούσουμε και τα δύο τραγούδια μαζί, «Μέλισσες», Φωτεινή Βελεσιότου.

Ωραία μπλουζιά, μου λέει ο Γιώργος Σκεύης. Ακριβώς, πολύ ωραία μπλουζιά. Και Δημήτρης Μητροπάνος στην ερμηνεία. Φίλιππος Πιάτσικας έγραψε τη μουσική, έγραψε και τα λόγια. Από το άλμπουμ «Στη Διαπασόν» κυκλοφόρησε το 2008 ένα τραγούδι για όσους ζουν αληθινά. Για αυτούς που δεν αγαπάνε αυτά που έχουν, γκρινιάζουν, που δεν τους αρκούν, όπως εγώ δηλαδή. Ακριβώς. Και τα όνειρα είναι για αυτούς που ξέρουν να τα βλέπουν και τα τραγούδια για αυτούς που ξέρουν να τα ακούν. Ένα τραγούδι, όλη η ιστορία. Τελευταίες καλημέρες και πολλούς χαιρετισμούς στην Κοζάνη, στην Κερατέα, στο Ξυλόκαστρο, στη Λάρισα, στον Πειραιά, στο Γαλάτσι, στην Τρίπολη. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για τις πάρα πολλές φωτογραφίες σας και τα τόσο καλά σας λόγια. Ένα τραγούδι που θεωρώ ότι η ερμηνεία του Μακεδόνα είναι αυτή που ακριβώς χρειαζόταν. Σταμάτης Κραουνάκης έγραψε τη μουσική. Τα λόγια Ελληνία Νικολακοπούλου, ούτε ένας άνθρωπος.

Κώστας Μακεδόνας, ούτε ένας άνθρωπος. Λίνα Νικολακοπούλου, Σταμάτης Κραουνάκης η μουσική. Και θεωρώ ότι από το άλμπουμ «Δεν έχω ιδέα» ήταν το συγκεκριμένο τραγούδι. Θεωρώ ότι ο Κώστας Μακεδόνας αυτό το τραγούδι πραγματικά τον σημάδεψε και την μετέπειτα πορεία του την έκανε ακόμα καλύτερη. Λοιπόν, θα κλείσουμε απόψε με Μίκη Θεοδωράκη, ένα από τα πιο γνωστά του τραγούδια. Εμείς θα ακούσουμε το ορχιστρικό θέμα. «Το γελαστό παιδί» είναι ο τίτλος του. Έτσι να σας αφήσω με γέλιο από ένα παιδί που είναι γελαστό, ασχέτως βέβαια αν το συγκεκριμένο τραγούδι συνδέθηκε με άλλες καταστάσεις. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι και οδηγός για το πώς πρέπει να αντιμετωπίζουμε τη ζωή μας σε πολλά πράγματα. Να ευχαριστήσω τον Γιώργο Σκεύη που ήταν μαζί μου και απόψε στην ρύθμιση του ήχου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ όλες και όλους και για την απόψινή συντροφιά, τις ευχές, τις φωτογραφίες, όλα όσα ανταλλάξαμε και όσα είπαμε. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Δίνουμε το ραντεβού μας τώρα, 1η Σεπτεμβρίου, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, θα είμαστε εδώ να τα ξαναπούμε, να τα ξανατραγουδήσουμε και να περάσουμε έτσι όμορφες στιγμές όπως κάναμε την ραδιοφωνική χρονιά που πέρασε. Μαζί τη νύχτα, στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, ο Γιώργος Μαστής ήταν στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Να έχετε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο, να περάσετε καλά το υπόλοιπο του Αυγούστου. Και προσέξτε, το σημαντικότερο απ' όλα και στο κρατήσουμε τουλάχιστον, να αγαπάμε το διπλανό μας.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Γιάννη.
3: Έλα.
2: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
3: Πάλι, χθες δεν πήγα.
2: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
3: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
4: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
5: Φορά κράνος.
4: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε, μου λες δεν μου φτάνει.

Και χάνομαι στο άσπρο των ματιών σου. Ώρες έχω μισ και βρίσκομαι στις άκρες των χιλιών. Ας ήταν να καράταγες στη γουμούλα μου στο χρόνο. Ας ήταν να φώτιζες αυτό μου το κενό.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση, να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο, να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου, σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
2: Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού είναι επικίνδυνες για το σκύλο μας. Γι' αυτό φροντίζουμε να τον βγάζουμε βόλτα νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα. Εκτός από το έδαφος που καίει και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκάβματα στα πέλματα του ζώου, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για θερμοπληξία, ακόμη και για ανακοπή. Κράτα το σκύλο σου στη δροσιά και φρόντισε να έχει διαρκώς πρόσβαση σε δροσερό νερό. Όχι ζώα κλεισμένα σε αμάξια, ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Όχι ζώα παρατημένα σε ταράτσες και μπαλκόνια. Όχι ζώα αλυσοδεμένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλούμε το 100. Και φυσικά δεν ξεχνάμε να αφήνουμε ξηρά τροφή και νερό για τα δέσποτα, τα άγρια ζώα και πουλιά που μπορεί να υπάρχουν στη γειτονιά μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσθένων, νοιάζομαι.
0: Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Φάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

λένε ας ένα χάρη το παιδί. Γιατί όσο δεν έχουν ο ένας τον άλλον, όσο και αν βγάλουνε θα είναι φτωχοί. Λέω ευχαριστούμε πολύ, γιατί που ξέρεις έτσι μπορεί να μας δουν έξω από τη βουλή με τα Yamaha και τα Audi. Ζούμε στην τραγωδία όλοι μας σαν το χορό. Η νέα Σμύρνη έχει ιστορία, μα δεν την έγραψα εγώ. Ίσως καλύτερα να έφευγα, μα

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις και εσύ.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Η κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι γνωστά σε όλους. Και για να μπει ένα τέλος, πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, περίθαλψη, σύντηση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε. Η στήρωση του κατοικιδίου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από τον δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
2: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.